0: Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων σας καλεί σε κριτικό γλέντι το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Σπάρτης και Λικούργου. Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του Ανδρέα Μανολαράκη.
3: Στην κάτω βρύση του χωριού τη χρυσοσκαλισμένη μια λιγερή αρχόντισσα κάθε πρωί πηγαίνει.
0: Πληροφορίες στο 694-386-1338. Είσοδος ελεύθερη.
4: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάντζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης, Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: διαλέγω να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

ψυχοπάθη στη ζωή, μάθημα μου έχει γίνει, κι ούτε τον αμαθιό μου πλιό δεν έχω εμπιστοσύνη.

0: Για πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974 760 708.
4: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
8: αλουμίν.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
12: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα ήθημά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι αλουμίν.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
3: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
4: 6974-760-708.
3: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
5: Ίδιο το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: In Alumin.
0: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: γίνεται αφού είναι ζώντα σου.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
13: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 2-10-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
17: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
16: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
17: Σπήλιο μου το λένε.
16: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
17: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
16: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

CFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
2: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
1: Καλά, καλά.
2: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. μηχανικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων σας καλεί σε κρητικό γλέντι το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Σπάρτης και Λικούργου. Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του Ανδρέα Μανολαράκη.
8: Στην κάτω βρύση του χωριού τη χρυσοσκαλισμένη μια λιγερή αρχότησα κάθε πρωί πηγαίνει.
5: Πληροφορίες στο 694-386-1338. Είσοδος ελεύθερη.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-778 και στο aretusa.gr
10: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του, δεν αντιγράφεται η γεύση του, δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι, επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
12: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
13: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
16: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
17: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Ο Παΐ Παλαιό.
1: Η πρώτη καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα. Συνεπέστατοι στο καθημερινό μας ραντεβού, είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κρήτη ΕΚΠΕΜ, FM και εκπέμπουμε δυνατά και καθαρά σε όλη την Κρήτη, σε όλες τις Κυκλάδες, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και βέβαια από το www.kritefm.com. Ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το φαινόμενο της κριτικής μουσικής, με το Γρηγόρη το Σαμόλη και τη μεγάλη του επιτυχία, το Λιράρι. Αυτό το παιδί, ό,τι πει, ό,τι πιάσει στα χέρια του γίνεται επιτυχία. Χθες το βράδυ, φίλες και φίλοι, έγινε κυριολεκτικά το έλα να δεις εκεί στο πάρκο Τρίτσης, που μαζεύτηκαν πάνω από 5.000 ανθρώποι για να απολαύσουν Γρηγόρη Σαμόλη. Κάποια στιγμή, όπως ήμουν πάνω στο πάλκο, εξάνοιξα όλο το βάθος εκεί στο πάρκο. Ήτανε ντίγκα, δεν έπεφτε καρφίτσα, πώς το λένε οι νέοι, sold down. Αλλά υπήρχανε και 500, 1000, 1500 άξονα όρθιοι πίσω από τις καρέκλες, όρθιοι και παραλυρούσανε. Χειροκροτούσανε το Γρηγόρη το Σαμόλη, το δικό μας Γρηγόρη. Αξίζουν πολλά, πάρα πολλά συγχαρητήρια στην Ένωση Κριτών Ηλίου, στον πρόεδρο, το Στέλιο το Μπουρδάκη, που εδώ και τόσα χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι πρόεδρος ο Στέλιος. Πάντως εχθές η Ένωση Κριτών Ηλίου γιόρταζε τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Ο Στέλιος θα είναι τουλάχιστον παραπάνω από τα μισά, πάνω από 30 χρόνια θα είναι πρόεδρος. Εγώ τουλάχιστον από το 1981 που ήρθα στην Αθήνα δεν θυμούμε άλλο πρόεδρο στην Ένωση Κριτών Ηλίου, αλλά είναι άξιος, όπως λένε, το άξιος, όντε χειροτονούνε. Ένα παπά λένε άξιος και λέει όλο το ακροατήριο, όλο το εκεί το, στην εκκλησία, επαναλαμβάνουν άξιος. Λοιπόν, το λέω δυνατά και καθαρά, Στέλιο Μπουρδάκη, είσαι άξιος. Έχω πει και άλλες φορές από εδώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται σεμινάρια, ας πούμε για τους περιπτώσεις.

Ακούστε με, από το Στέλιο το Μπουρδάκι. Και ήταν χθες εκεί όλοι, και ο Αντώνης ο Κλαουράκης, που την Πέμπτη θα είναι στα λοιπάσματα ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, ξεκινάει από την Τετάρτη με τον Νίκο το Ζωηδάκη. Ήταν επίσης ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, που μου έλεγε ότι έχει κάνει τη μεγαλύτερη εκδήλωση από τότε που είναι και αυτός πρόεδρος, γιατί είναι σαν το Στέλιο τον Μπουρδάκη και σαν τον Αντώνη τον Κλαουράκη, έχει πάνω από 30 ετία και αυτός. Μου λέγε ότι έκανε τη μεγαλύτερη συνάντηση πέρυσι στη Μεταμόρφωση, θυμάστε που είχαν γίνει και κάποια γεγονότα εκεί με το νηθοποιό, τον Μπισμπίκη, έτσι δεν τον λένε, τον Ανδρέα το Βρουλάκη, λοιπόν, που τώρα θα πρωταγωνιστήσει και στα Μαύρα Ποκάμισα. Είδες, τα μπερδεύω τώρα με τ' άλλο, Καλά το πάμε, καλά το πάμε. Λοιπόν, θα πω πολλά φίλες και φίλοι, πάρα πολλά, γιατί πραγματικά εδώ είναι η ουσία και της εκπομπής και του κριτικού στοιχείου της Αττικής, που βρίσκεται, μονομεριάζει σε αυτές τις εκδηλώσεις και πραγματικά αξίζει τον κόπο και εμείς να τις προβάλλουμε, αλλά και εσείς να συμμετέχετε. Εχθές παρεπιπτόντως ήταν η ημέρα η γιορτή του πατέρα. Έχω μια ρήμα από το Δημήτρη τον Κακουράκη, δεν προλαβαίνω να την πω τώρα. Θα πω όμως μια μαντινάδα από το Γιώργη το Βογετζάκη, που ακούει την εκπομπή μας με την Κατερίνα του στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Είδε, Γιώργη, εγώ βάλει ραντάρ και κατέω ανα πάσα στιγμή που είσαι. Και λέει λοιπόν ο Γιώργης ο Βογιατζάκης, μου την έστειλε χθες τη ματινάδα: σήμερα είναι η γιορτή που λένε του πατέρα, να πάρω μια χαρά κι εγώ και τα μυαλά μου αέρα. Όπα, είπα, λέω. Θα πω μετά και έτσι ματινάδες στη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη, γιατί πρέπει να πω την καλημέρα μου στην Άντζη τη Σαραβελάκη, την ανέφερα και προηγουμένως, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας του Αγίου Δημητρίου, που χθες είχε τα γενέθλιά της. Να τα εκατοστήσεις, Άντζη, και να είσαι πάντα έτσι δυνατή και δραστήρια. Η Άντζη είναι και κοσμήτωρας στην Παγκρίτιο Ένωση, που έχουμε και εκλογές στην Παγκρίτιο Ένωση, 22 του Νοέμβρη. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο Μανώλη το Μανουσάκη, στην Ευελίνα από το Ρέθυμνο, στην Ιωάννα από το Βαφέ από Κορώνου, στο Χρήστο το Γεωργόπουλο, στο Δημήτρη τον Μπαγουράκη, στην Αναστασία την Παλαιάκη. Πού είσαι, Αναστασία μου, όλα καλά? Όλα, έτσι και έτσι. Επίσης, να πω την καλημέρα μου, μισό λεπτό, εδώ είμαστε, στο Γιάννη τον Γκελάκη, στα Χανιά, στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, στην Παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο, στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, στον Αστρινό τον Ζαχαριουδάκη, και να του ευχηθώ σιδερένιος, γρήγορη ανάρρωση. Καλά το λέω. Λοιπόν, και πάμε και εδώ στο άλλο, γιατί αυτά τα βλέπουμε από το κινητό. Στον Μπάμπη τον Γκαρπαθάκη, μας εύχεται να έχουμε μια χαρούμενη εβδομάδα. Στον Αντώνη τον Νεωνάκη στο Ρέθυμνο. Και στον Νικολή τον Κωστάκη, τον καλό μας φίλο, στο Κριτόραμα εκεί που είναι στο Θραψανό, στο Ηράκλειο. Επίσης στον Κωστή τον Ξημεράκη και τον Νίκο το Νικίδη. Και πάμε γρήγορα, όπα, πήγε 23. Πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας. Ποιος είναι, Δήμητρα? Ο κύριος Πολύβιος Πιταροκύλης. Καλημέρα, Πολύβια. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 του Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 173 μέρες και απομένουν ακόμη 192. Ο ήλιος βγήκε 3 λεπτά μετά τις 6. 2 έβγαινε συνέχεια λεπτά. Εξεκόλλησε η βελόνα. Επιτέλους και του ήλιου. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Λοιπόν, θα μας αποχαιρετήσει 9 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Σελήνη είναι 7 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δαχτυλίδι της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό και βενζίνη. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα και στο Κυπαρίσι είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο είναι 24. Στην Παλιόχωρα 22, στο Σπύλι 21, στα Κυριακοσέλια 21, στο Αυρακόντε 19, στον Αχεντριά 19, στο Θραψανό 21, στους Άγιους 10, 21, στη χώρα Σφακίων 23, στα Ζουνιανά 19, στην Ιερά Πέτρα 25, στον Ηρωικό Άγιο Μάμα

0: στις κορυφές Μαλεβιζίου 23. Καλημέρα Αρετή, καλημέρα στην Αρετή, την Αιωνάκη, στην Κάντανο 21, στη Σιτία 23, Σαντορίνη 23, στο Μόναχο 22, στο Σίδνεϊ 17 και τα ρολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο ερωτολόγιο Ευσεβίου λέει Επισκόπου Σαμοσάτιν, ιερομάρτυρος Αγίου Ζήνωνος. Σήμερα λέει γιορτάζει η Ζήνα, ο Ζήνας, ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Είναι η παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε.
1: Τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Γρήγορα, γρήγορα ερώτηση ημέρα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον απογαλακτισμό, τον αποθυλασμό? Πώς λέμε τον απογαλατισμό, τον αποθυλασμό στην κριτική διάλεκτο? Η απάντηση ξεκινά από το γράμμα σίγμα. Εμείς περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάρει πρώτος να πει τη σωστή απάντηση και πάμε να πιάσουμε τα σοκάκια με τον Γρηγόρη το Σαμόλι.

0: Carlos Πάντα.
1: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
4: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φυτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
4: Κλίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
7: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζώταλη. Πάμε μητάτο. Φύγαμε.
0: Ένα καινούριο άνεμο φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλε τι ηλεκτρικέ συσκευέ, κλιματιστικά, μικροσυσκευέ και τηλεοράσει σε απίστευτε τιμέ. Ό,τι χρειάζεται τον οικογυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρική, ξυλίνου δίσκου και κάθε λογή για να φτιάξει και να στρώσει το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
8: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
0: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω. Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Είχαμε ρωτήσει, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, τον απογαλατισμό, τον αποθυλασμό. Και από ό,τι βλέπω, ο πρώτος που το βρήκε ήταν ο Κωστής Οξυμεράκης, μετά η Μαρία Υπεράκη και ακολούθησαν ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Φραγκίσκος ο Δανδουλάκης, ο Στέλιος ο Μπατάκης, η Αθηνά Καναβά, η Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, ο Δημήτρης ο Κανάκης, ο Δεβέρο Χαραλάμπης και ο Αδάμ ο Δραμητινός. Και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, πάει το πρώτο, το πάμε. Πάμε τώρα στο άλλο. Σας είχα πει ότι μου είχε στείλει μια ρήμα ο Δημήτρης ο Κακουράκης, γιατί χθες ήταν η γιορτή του πατέρα. Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης: χρόνια πολλά να ευχηθώ και υγεία πέρα ως πέρα. Σόπιο η χάρη του Θεού, τον έκαμε πατέρα. Δύο λόγους για το ιερό θέλω να γράψω τέρας, για εκείνο που έχει την τιμή να λέγεται πατέρας. Πολλές είναι οι ευθύνες του από την πρώτη μέρα που ο Θεός και η μοίρα του τον έκαμε πατέρα. Πλησχαίνουνε τα βάρητα μέρα με την ημέρα και πρέπει να έχει υπομονή για να τα βγάλει πέρα. Κι όσο η γυναίκα του γεννά και η φαμελιά πληθαίνει, ετόσανά και πλιά πολλά τα πάθια που σέρνει, μα πράμα δεν μπορεί να πει. Γιατί αυτά δεν φταίνε και είναι αμαρτία και ντροπή να τα θωρεί να κλαίνε. Εκεί να θένε γάλατα κι άλλα, για να θραφούνε, και δεν τα γνιάζει πού και πώς παράδες πού θα βρούνε. Κολόπανα χαζηρικά ακόμη που σουνίζουν για κάθαντους κατούρημα, αλλά κι αυτά κοστίζουν. Και όσο μεγαλώνουνε θένε φαγοπιωτούρα και τσαπλιθχένη του καιρού οι έγνοιες και η σκοτούρα. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα και ταχιά ταχυτέρου με το καλό. Στην κριτική διάλεκτο που σουνίζουν είναι το ψωνίζουν και τα χαζηρικά είναι τα έτοιμα. Δημήτρη Κακουράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο καινούριους φίλους που μας είπανε τη σωστή απάντηση. Εδώ που τα έλεγα, τους είδα, τον Μπάμπη τον Καρπαθάκη και τον Αντώνη το Νεονάκη. Λοιπόν, είπαμε την ερώτηση, τα πάμε όλα. Είπαμε, ακούμε Γρηγόρη Σαμόλη, φίλες και φίλοι, γιατί αυτό το αφιέρωμα του αξίζει. Χθες μας έκανε και παραμιλούσαμε κυριολεκτικά. Ο Γρηγόρης μας έκανε χθες και παραμιλούσαμε. Και μην ξεχνάτε ότι θα τον έχουμε και την ερχόμενη Πέμπτη στα Λιπάσματα, εκεί στη Δραπετσόνα. Τετάρτη ξεκινάμε εκεί με Νίκο Ζωηδάκη, Πέμπτη Γρηγόρη Σαμόλης και έπεται συνέχεια θα τα πούμε μετά με τον πρόεδρο, τον Αντώνη τον Γκλαουράκη, που χθες έδωσε το παρόν στο Ήλιον.

0: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
1: Και κάθε Δευτέρα, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα λέμε από εδώ το δελτίο καιρού της εβδομάδας με τον καλό μας φίλο, τον μετεωρολόγο, τον Νίκο τον Καραταράκη, που είναι και πρόεδρος στη κριτικούς δημοσιογράφους της Αθήνας και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο Νίκος επικεντρώνεται σε δύο περιοχές, στην περιοχή της Αττικής και στην περιοχή της Κρήτης, και έτσι δεν λέει, ξέρω εγώ, πως βγαίνει η Σούζη και λέει θα έχουμε κακό καιρό και τα λοιπά, που στην Κέρκυρα, στη Βέρεια, στο Βόλο, στη Λάρισα, εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα, λέμε για την Κρήτη και για την Αθήνα. Σωστά Νίκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Γιώργο. Βεβαίως επικεντρωνόμαστε, διότι μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές οι περιοχές. Ζούμε τώρα στο λεκανοπέδιο, άλλη μια Κρήτη που λέμε.
1: Ναι.
2: Και βέβαια μας ενδιαφέρει το νησί μας, όλους τους ανθρώπους, από τον απλό άνθρωπο μέχρι τους αγρότες, επιχειρηματίες, όλοι όσοι ασχολούνται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ακούμε.
2: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, ξεκινάμε τώρα. Ακούω τον εαυτό μου, βέβαια, αν μπορεί να βελτιωθεί, καλό θα είναι.
1: Το φτιάχνει Δήμητρα αμέσως.
2: Εκεί σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό με ηλιοφάνεια. Βοριάδες, το κύριο στοιχείο του καιρού είναι οι βοριάδες που θα δούμε και στις επόμενες μέρες θα πνέουν έτσι με μια μεγάλη σχετικά ένταση. Οι βοριάδες λοιπόν στην Αττική σήμερα 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά ακόμα και 7. Η θερμοκρασία 33 η μέγιστη, στα ανατολικά βέβαια, όπου εκεί θα έχουμε για τη μεγαλύτερη ένταση των ανέμων, έως 31 βαθμούς. Καλύτερα στην Κρήτη. Και εδώ έθριος καιρός, βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, 29 βαθμούς η μέγιστη στην Κρήτη. Στη Βόρεια Κρήτη όμως και στην Κεντρική, γιατί στη Νότια Κρήτη θα είναι έως 31 η μέγιστη, 2-3 βαθμούς πιο πάνω δηλαδή. Την Τρίτη τα ίδια πράγματα, Γιώργο, δεν αλλάζει κάτι, ούτε με τους ανέμους ούτε με τον καιρό. Συνεχίζουν οι βοριάδες, οι θερμοκρασίες είναι στα επίπεδα που περιγράψαμε, στα επίπεδα τα σημερινά. Την Τετάρτη φαίνεται μια μικρή υποχώρηση, 1 με 1,5 μποφόρ θα λέγαμε στους ανέμους, δηλαδή αντί για 7 στα ανατολικά της Αττικής θα έχουμε 6, τοπικά 6 και στο Νότιο Αιγαίο για όσους ταξιδέψουν στο νησί. Η θερμοκρασία παραμένει στα επίπεδα που περιγράψαμε. Την Πέμπτη εκεί στα επίπεδα των 6 μποφόρ στην Ανατολική Αττική και στο Νότιο Αιγαίο για όσους ταξιδέψουν. Και πάμε τώρα την Παρασκευή, όπου φαίνεται να έχουμε μια μικρή ενίσχυση, ένα φρεσκάρισμα θα λέγαμε το βοριάδο, δηλαδή επανέρχεται το 7.
1: Ναι.
2: Επανέρχεται το 7. Οι θερμοκρασίες είναι σε αυτά τα επίπεδα. Βλέπεις ότι δεν έχουμε, και είναι καλό αυτό βέβαια, θέμα με τίποτα δεν φαίνεται καύσανος, όπως είχαμε και έχουμε ακόμα στην Δυτική και Ευρώπη, σε κάποιες περιοχές όπως στην Ισπανία, στη Γαλλία και σε άλλες περιοχές. Αυτά είναι για τον καιρό, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Είναι, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι στην Ευρώπη κυριαρχεί αυτό που λέμε το mega blocking, δηλαδή είναι ένα σύστημα κυκλοφορίας το οποίο στην περιοχή μας κρατάει τους βοριάδες, που είναι σημαντικό, και δεν αφήνει, μπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τη ζέστη, η οποία φτάνει μέχρι την Ιταλία, μέχρι την κεντρική και βόρεια Ιταλία. Και βέβαια τα δυτικά υπηρετικά είναι λίγο πιο ζεστά σε σχέση με το Αιγαίο και τις ανατολικές περιοχές.
1: Μάλιστα. Νίκο μου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά. Αν έχω χρόνο να πω, πήγα χθες σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
1: Για πες μου.
2: Που κάναν οι Απτεραίοι για τον Κώστα μου.
1: Α, ναι. Θα έχουμε ρεπορτάζ μετά.
2: Τη μεγάλη ψυχογνωμία, πραγματικά θα ήθελα μια μέρα να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για τον Κώστα Μουντάκη.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί με έχει συνεπάρει, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια που έκανε να βάλει την κριτική μουσική στην Αθήνα, στα σαλόνια που λέμε. Και
1: ναι.
2: Είχε και μια άποψη γι' αυτό.
1: Σωστά.
2: Γιατί έλεγε ότι κάποιοι, λέει, μορφωμένοι, ξέρω εγώ, είχε διάφορα επίθετα που έλεγε, θεωρούσαν τη λαϊκή μουσική κατώτερη.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ, δηλαδή όταν άκουγαν λύρα και ασκομαντούρα, σου λέει τι είναι τώρα αυτό το πράγμα. Κατάφερε όμως και την κριτική μουσική την έβαλε στα σαλόνια εντός εισαγωγικών.
1: Μάλιστα, όπως το λες, θα έχουμε ρεπορτάζ μετά με τον Βασίλη τον Αποστολάκη. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου.
2: Ο Βασίλης μετέφερε έτσι ιδιωματικά κάποια στοιχεία που ήξερε για τον Κώστα Μουντάκη, τον ήξερε προσωπικά.
1: Βέβαια, τον ζήσαμε.
2: Βέβαια, ο Μάνος ο Μουντάκης,
1: ναι, ο γιος του, ναι.
2: Μετέφερε ένα πολύ ωραίο, αυτό το τραγούδι που λέμε Μεσοπέλαγα Αρμενίζω,
1: ναι.
2: Μας είπε ο Μάνος πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας τα πει ο Βασίλης ο Αποστολάκης.
2: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ Νίκο μου. Καλή συνέχεια.
2: Καλά,
0: και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη και πάμε στη Νέα Κρήτη. Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση της γυναίκας. Ο 43χρονος σκότωσε τη Σταυρούλα. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τις προσπάθειες για να ρίξει φως στο κίνητρο της νέας φρικτής δολοφονίας. Ο δράστης ομολόγησε μετά από πολύ ωρή ανάκριση και επέδειξε το σημείο που είχε θάψει το άψυχο σώμα της 45χρονης. Και μιλούμε φίλες και φίλοι για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη που είχε εξαφανιστεί το τελευταίο καιρό και τελικά ο νικάρης της, αυτός ο Σκοπιανός, ήταν ο Φωνιάς, ο δράστης. Πάμε στα χανιώτικα νέα. Και εδώ το ίδιο θέμα, στην εξαφάνιση χανιώτισσας, τραγικός επίλογος, ομολόγησε τηλεφωνία ο νοικιαστής του σπιτιού της, θαμένη στο βαρύπετρο, βρέθηκε η σωρός της. Και πάμε και στην Ανατολή, να δούμε και το δικό της πρώτο σέλιδο. Λέει λοιπόν η Ανατολή, καθαίρεση ιστού στην περιοχή Καρυδίου. Είχε τοποθετηθεί στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου αιωλικού πάρκου. Για μια φορά ακόμη, η εφημερίδα Ανατολή θίγει ένα τοπικό λασιθιώτικο θέμα. Και εμείς θα πάμε γρήγορα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Τα νέα, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Εδώ σε θέλω. Άλλο πρωτοσέλιδο, ποιες περιπτώσεις αφορά πέναλτι σε συντάξεις. Μάλιστα, για να πάμε και στην απογευματινή που λέει όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Έρχεται το καλάθι των δώρων, φίλες και φίλοι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στη ΔΕΘ ή αν ξεκινήσει από αύριο μεθαύριο. Πάντως θα έχουμε πολλά δώρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκλογές γάρ, κατάλαβες. Λοιπόν, 7 συν 1 σημάδια, 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά. Εσωτερικής χρεοκοπίας. 7 συν 1 σημάδια, λέει η εφημερίδα, εσωτερικής χρεοκοπίας. Και για να δούμε και τον ελεύθερο τύπο, που δεν φαντάζομαι σήμερα να έχει προσλήψεις, ή αύριο όμως ή μεθαύριο, δεν μας γλιτώνουν οι προσλήψεις. Λοιπόν, πακέτο ΔΕΘ με νόμιμες, με μόνιμες παρεμβάσεις. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μάλιστα, πάμε στο μανιφέστο. Στα ξένα τα λέει το μανιφέστο. Του λέει Χίτλ του Λατ. Και έχει το Φάμελο, την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν δίνουμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πάμε στην Εσπρέσο. Νικάρης, λέει, δολοφόνος θα μένει κάτω από φυτεία χασίς. Και αναφέρεται στην χανιώτισσα τη Σταυρούλα που ομολόγησε ο δολοφόνος της. Πάμε στην Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Πάμε στην Εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχει αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υπό παρέτηση, λέει ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάμερ, μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Μάλιστα, αυτά γίνονται στην Αγγλία. Εμείς θα πάμε όμως στην Political να δούμε. Ενισχύεται το εθνικό Sweet Story, τα 5 ισχυρά του της Ελλάδας Α, έχουμε και ατού. Ε? Το κακό χαρτί λέει θέλει ατού. Έτσι λένε στην πρέφα. Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Ακούτε, ακούω να λέτε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη εφημερίδα. Θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα κάνουμε μια πάψη από Σαμόλη και θα βάλουμε, φίλες και φίλοι, από το Βρουβογιάννη, τον πατέρα, γιατί μας το ζήτησε και ο Πέτρος ο Βρουβάκης με τον Κώστα τον Περουλή. Τώρα πάμε. Γρηγόρης Σαμόλης, ο Αφούσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
12: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
16: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
15: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
16: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
15: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
17: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
18: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γεια σου, Κοντογιάννη, λέμε.
1: Και τώρα τα άστρα προβλέπουν.
2: Στα άστρα θα πω τον πόνο μου, μα ποτέ το μαρτυρούμε.
1: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, τραγουδώ και νύχτα.
3: Και πριν πάμε στη Λευκή μας, φίλες και φίλοι, για να μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας, να πω σε εσάς που θέλετε πιθανό να κάνετε μια, να έχετε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, μπορείτε να το κάνετε στο τηλέφωνο 875-876-8370, επαναλαμβάνω 875-876-8370. Λευκή μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Για πες μου, όλα καλά?
4: Όλα καλά, εσείς όλα καλά?
3: Μπράβο. Και εμείς από Εγλέντη ερχόμαστε, 3,5 ώρα φύγαμε από το πάρκο Τρίτσης και κοιμηθήκαμε καμιά ώρα. Οπότε...
4: Μπράβο, τέτοια να πούμε.
3: Εντάξει,
4: παρούμενα.
3: Οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Βλέπω εδώ ότι γυρίζουν όλα γύρω γύρω. Είναι και ο μικρός Γιαννάκης εδώ, είναι και η πιλωτίνα μας εδώ. Έχω παρέα δηλαδή, δόξα τω Θεώ. Αλλά ο Γιάννης δεν βάνει τα ακουστικά να πει μια καλημέρα. Πιστεύω να τα βάλει τώρα σε λίγο. Ωστόσο εμείς να ξεκινήσουμε, αφού πρώτα ακούσουμε την καλημέρα από το μικρό Γιαννάκη, να ξεκινήσουμε μετά με τον κρύο. Γιαννάκη μου, είναι η Λευκή, να της πεις μια καλημέρα.
5: Καλημέρα Λευκή.
4: Καλημέρα Γιάννη μου.
3: Λοιπόν, πάμε στον κρύο.
4: Ο κρύος μας είναι μια εβδομάδα που είναι λίγο συναισθηματική, έχει λίγο μια σύγχυση, νιώθει κουρασμένος.
3: Οπα.
4: Καλό θα είναι να μην παρεξηγεί τους άλλους, να μην τα βάλει με τους δικούς του ανθρώπους, να μην πάρει βιαστικές αποφάσεις, γιατί από τις 28 του μήνα και μετά επιστρέφει και πάλι η ενέργεια, οπότε να είναι λίγο προσεκτικός στην επικοινωνία με τους άλλους.
3: Μάλιστα, πάμε στον Ταύρο.
4: Ο Ταύρος μας ακούει λόγια, φήμες, να μην ακούει κουτσομπολιά, να μην μπερδεύεται, να μην εμπιστεύεται ότι ακούει, γιατί θα ακούσει πολλά. Καλό θα είναι να τα διασταυρώνει, να προσπαθήσει να βρει λύσεις ό,τι έχει αφήσει πίσω του, λίγο ηρεμία.
3: Μάλιστα. Πάμε και στους δίδυμους.
4: Λίγο προσοχή στα οικονομικά τους, αλλά Οπα. Και στα προσωπικά. Υπάρχει έτσι μια ασάφεια, μια παραπληροφόρηση. Να μην δανείσει χρήματα αν το ζητήσουν, να μην εμπιστευτεί μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Να, μετά τις 28 του μήνα θα νιώθει έτσι μια απίστευτη ενέργεια και δύναμη. Λίγο υπομονή.
3: 6 μέρες υπομονή μέχρι τις 28. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο.
4: Ο καρκίνος μας έχει τα φώτα επάνω του αυτή τη βδομάδα. Έχει μια προσωρινή μάλλον σύγχυση με το τι θα κάνει, τη βγάζει προς τα έξω, έχει μια απογοήτευση, να μην αφήνει τη μελαγχολία να τον κυριεύσει και να φροντίσει την ψυχολογία του, να μην λειτουργήσει παρασκηνιακά.
3: Οπα, πάμε και στα λιοντάρια.
4: Πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη τους, τα πρέπει, τις επιθυμίες τους, νιώθουν την τάση να απομονωθούν. Έχει η ψυχολογία τους έτσι ένα ιδιαίτερο βάρος. Το κλίμα όμως αλλάζει μετά τις 28 του μήνα, οπότε θα γεμίσει ζωντάνια, ενέργεια, θα βγει προς τα έξω, θα δει φίλους και γενικά θα ασχοληθεί με δραστηριότητες.
3: Υπομονή λοιπόν και σε αυτούς μέχρι τις 28 του μήνα, 6 μέρες ακόμη. Πάμε και στους παρθένους.
4: Οι παρθένοι μας χρειάζονται να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει μια προσωρινή απογοήτευση από φιλικά πρόσωπα, μη βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα. Οι ρυθμοί είναι γρήγοροι μετά τις 28 του μήνα, οπότε θα υπάρχει δυναμική είσοδος με αποφασιστικότητα, με διάθεση και καλή ατμόσφαιρα.
3: Μάλιστα. Πάμε και στους ζυγούς και στις ζυγίνες που τις έχω εδώ.
4: Θέλουν να βρουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικών. Νιώθουν απογοήτευση.
3: Οπα.
4: Οι άνθρωποι μέσα στο χώρο δουλειάς δεν τους συμπεριφέρονται καλά, νιώθουν. Είναι λίγο θολά τα πράγματα, να μην αφήσουν τις αμφιβολίες να τους κυριεύσουν. Μετά τις 28 του μήνα ανοίγονται οι ορίζοντες, γεμίζουν όρεξη για ταξίδια, για νέες εμπειρίες και νέα δύναμη.
3: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα μας πεις και για το Σκορπιό.
4: Να προσέξουν την εμπιστοσύνη που δείχνουν, σε ποιους τη δείχνουν, να ψάξουν γενικότερα. Υπάρχει μια προσωρινή σύγχυση, να μην αφήσουν την απογοήτευση να τους ακινητοποιήσει.
3: Μάλιστα.
4: Μετά τις 28 του μηνός και αυτοί θα γίνουν πιο έντονοι και πιο χαρούμενοι.
3: Πάμε και στους τοξότες.
4: Εβδομάδα που πρέπει να δουν τις συνεργασίες τους, τις σχέσεις τους, να γίνουν λίγο πιο ρεαλιστές, να μην αναστατωθούν. Είναι προσωρινό και για τα οικονομικά τους το ίδιο. Να μην νιώθουν ανασφάλεια, θα τα καταφέρουν. Η αλλαγή θα έρθει μετά τις 28 του μηνός,

0: και θα αποκτήσουν καλύτερη οργάνωση, δύναμη, ευχέρεια.
1: Βάλε τα δυνατά σου τώρα, γιατί έχουμε το ζώδιο των ζωδίων, τον υδροχό.
0: Μάλιστα, ο υδροχός μας λοιπόν πρέπει να βάλει τις προτεραιότητές του σε μία σειρά, ιδιαίτερα στην καθημερινότητά του. Mm-hmm. Έχει μια προσωρινή σύγχυση και έλλειψη συγκέντρωσης και να μην αγχωθεί με το πρόγραμμά του. Να μην φορτώνεται πολύ, γιατί δεν αντέχει, να δώσει χρόνο στον εαυτό του να ξεκουραστεί. Μετά τις 28 του μήνα είναι εξαιρετική όλη αυτή η λειτουργία. Θα σου επιστρέψει τη χαρά, τη δημιουργικότητα, τη διάθεση, τη διασκέδαση και θα απολαύσεις ξανά τη ζωή. Λίγο υπομονή.
1: Όπα, είπα, λέω. Πάμε και στους ηχθείς.
0: Παρασκήνιο πολύ, ιδιαίτερα με την οικογένεια αλλά και το σπίτι τους. Να μην τσακωθούν, να μην γίνουν υπερευαίσθητοι, να μην απογοητευτούν, να προσέξουν γενικότερα τα δικά τους άτομα, να μην πάρουν βιαστικές αποφάσεις, γιατί όλα θα αλλάξουν και θα γίνουν νέες αλλαγές και θα τακτοποιήσουν τις οικογενειακές εκκρεμότητες που τους βαραίνουν.
1: Μάλιστα. Πες μου τώρα, γιατί το είπες πολλές φορές και είπα να σου το αφήσω για το τέλος. Τι γίνεται στις 28 του μηνός και θα γίνουν αυτές οι κόσμο? Ο Άρης μπαίνει στους διδύμους.
0: Οπότε θα επανέλθει η ενέργεια και η χαρά σε όλους.
1: Και ο Ερμής που είναι?
0: Άστρο γύρω τον Ερμή.
1: Ναι. Το ψάχναμε χθες εκεί στο πάρκο Τρίτσης, αλλά δεν ήτανε.
0: Δεν ήτανε.
1: Όχι,
0: ήτανε
1: όχι.
0: Άλλα τα ωραία εχθές στο πάρκο Τρίτσης.
1: Εκεί, εκεί ήτανε. Όλα τα ωραία, όχι άλλα, όλα τα ωραία.
0: Ωραία.
1: Αλλά ο Ερμής έλειπε.
0: Έλειπε ο Ερμής, ναι. Γι' αυτό περάσατε καλά.
1: Ναι, και μου έλεγε ο πρόεδρος ο Στέλιος ο Μπουρδάκης, είναι, μου λέει εδώ, αν είναι εδώ, του πάμε 2-3 σουβλάκια, του λέω μάλλον δεν είναι εδώ. Οπότε,
0: όχι, δεν ήταν εκεί.
1: Άστονε, άστονε εκεί που είναι να μας αφήσει ήσυχους, ο Ερμής. Σωστά.
0: Ήταν τα ωραία εκεί για να περάσετε καλά.
1: Ναι, ναι, περάσαμε υπέροχα. Λοιπόν, Λευκή μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Την άλλη Δευτέρα, σε παρακαλώ, δείξε λίγη προσοχή εκεί να μου πεις πότε θα γίνουν οι εκλογές. Την άλλη Δευτέρα, μελέτησε το όλη την εβδομάδα και να μου πεις πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα σου πω κι εγώ πότε θα γίνουν οι εκλογές στην Παγκρίτιο. Εσύ θα μου πεις για τις γενικές εκλογές, τις εθνικές εκλογές και εγώ θα σου πω για την Παγκρίτιο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Γεια. Γεια. Λοιπόν, αυτά από τη Λευκή μας, φίλες και φίλοι. Περιμένετε τώρα όλοι 28 του μήνα να δούμε. Ίντα θα γεννούμε μια μπάρτε που επιμένουμε ακόμη να αγαπούμε. Καλημέρα, Ρένα Παραδεισανού. Είσαι καθοδόν για τη δουλειά σου? Ω, προσοχή, προσοχή στους δρόμους. Λοιπόν, να πούμε τη μαντινάδα μας, γιατί δεν την είπαμε σήμερα και είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή, να πω στους μαντιναδολόγους και στις μαντιναδολόγησες που δεν έχουν στείλει. Έτσι, κυρία Χαρά Αρκαδιανού. Έτσι, κυρία Ελένη Κολιακουδάκη. Έτσι, φίλε Σύφη Σκουντριδάκη. Είναι και ο Μίγαλος από τα Χανιά. Είναι μερικοί που δεν έχετε στείλει ακόμη. Ο Γιώρης ο Βογιατζάκης τώρα είναι απασχολημένος εκεί στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Ακούει με την Κατερίνα του την εκπομπή, οπότε δεν μπορεί να γράφει μαντινάδες, αλλά μόλις τελειώσει θα γράψει. Λοιπόν, έχουμε τη μαντινάδα της Ιωάννας της Κορινιλάκη. Αλάργο σου κατές δε ζω. Και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Έχει τέσσερις λέξεις της κρητικής διαλέκτου. Παγουδιό, κατέο, γυρεύγω, αλάργο. Γιάννη, ξέρεις τι είναι το αλάργο?
2: Όχι.
1: Είναι το μακριά. Τώρα το μάθες?
2: Ναι.
1: Μπράβο, είπες και όχι και ναι. Έτσι σε θέλω. Σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Λοιπόν, μέχρι τις 26 του μήνα λοιπόν, την Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται, μπορείτε να στείλετε τις μαντινάδες σας. Έχετε περιθώριο 4 μέρες ακόμη και έχουμε μετά το μεγάλο τελικό, τον τελευταίο μεγάλο τελικό, φίλες και φίλοι, της φετινής περίοδου, που θα γεννεί την ερχόμενη Δευτέρα 29 του Ιούνιου και θα δώσουμε 20 βραβεία Γιώργης Λέκας. 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο. Αν θέλει ο Θεός και μας τον είναι καλά και το βγάλουμε. Και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Στείλτε λοιπόν τις μαντινάδες σας μέχρι την Παρασκευή. Είπα για την εκδήλωση στο Ήλιον.

Είχαμε πολλές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα. Είχαμε την Ένωση Κριτών Αμαρουσίου που έκανε ένα τρικούβερ το γλέντι εκεί με τον Ψάρο Γιώργη και τον Ζαχαρία το Σπυριδάκι. Κόσμος πολύ και εκλεκτός ήταν εκεί. Περάσανε πάρα πολύ όμορφα. Είχαμε επίσης το Μαρκόπουλο και Σύλλογο Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη που υποδέχθηκε το καλοκαίρι μια κριτική βραδιά γλέντι και νησιώτικους σκοπούς στην πλάση του Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη και εκεί πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε την αναβίωση του κριτικού γάμου στο Δημοτικό Θέατρο Άλσος Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής από το Σύλλογο Κριτών Ηλιούπολης. Επίσης είχαμε φίλες και φίλοι μια πολύ όμορφη βραδιά από το Σύλλογο Κριτών Εγάλεο στη γιορτή της μπύρας Χάρμα που έγινε εκεί στο στυλοφόρο Θηβών 250. Ένας και μοναδικός Αχιλλέας Δραμουντάνης. Είχαμε και άλλες εκδηλώσεις, θα τις πούμε στην πορεία και θα έχουμε και ρεπορτάζ από την εκδήλωση για τον Κώστα Μουντάκη που έκαναν οι Απτεραίοι. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Είπαμε σήμερα είναι η μέρα του. Η μέρα του Γρηγόρη, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που μας πρόσφερε εχθές. Θα ακούσουμε λοιπόν «Μόνο στη μάνα μου μπορώ να πω τι μου συμβαίνει, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που με καταλαβαίνει».

0: όπως πάντα.
1: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
5: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φύτσο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
3: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
6: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
10: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
12: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
0: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
0: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
0: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
1: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Καρδιάς μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πάλι με Γρηγόρη Σαμόλη και συνεχίζουμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον απογαλατισμό, τον αποθυλασμό. Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το απέρχομαι, το φεύγω και το λέμε μισεύγω. Βλέπω εδώ μια ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Φακιανάκης, που θα είναι, λέει, υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκρήτιο Ένωση, και λέει: μην απορείς φίλε μου, λέει, γιατί εγώ δεν πήγα στα πανηγυράκια το Σαββατοκύριακο όπως άλλοι. Εμείς πήγαμε στα παιδάκια μας στη Ρόδο, δώσαμε γνώση και πήραμε αγάπη. Έτσι αισθανόμαστε 30 χρόνια και έτσι πράττουμε. Τα αποτελέσματά μας είναι γνωστά. Κύριε Σφακιανάκη, με εκπλήσετε. Ειλικρινά με εκπλήσετε. Ποια εννοείς πανηγυράκια? Ποια ήταν πανηγυράκια? Οι 6.500 κόσμος που ήταν στο Ήλιον, στο πάρκο Τρίτσι? Ποια εννοείς πανηγυράκια? Την εκδήλωση για τον Κώστα το Μουντάκι που έγινε το Παλάς έγινε παλιά. Λοιπόν, τι εννοείς πανηγυράκια? Τη γιορτή της μπύρας που έκανε ο Ανδρέας ο Κλεισαρχάκης και εσύ πήγες στα παιδάκια μας στη Ρόδο? Να πας στη Ρόδο να βγεις πρόεδρος στην Παγκρήτιο. Εδώ είναι η Κρήτη. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Κρήτης στις εκδηλώσεις, κύριε Σφακιανάκη. Αλλά εσείς απέχετε. Διότι, εντάξει, δεν είναι στο δικό σας ταπεραμέντο να πηγαίνετε στις εκδηλώσεις. Και σας παρακαλώ μην τα ξαναπείτε πανηγυράκια. Γιατί εμείς από εδώ δεν χαρίζουμε κάστανα. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν είστε ικανός και θέλετε πραγματικά να κατέβετε υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκριτίου, στην Παγκρήτιο Ένωση, τότε αφήστε αυτά. Αφήστε τα μισόλογα και τα πανηγυράκια. Και ότι τα αποτελέσματά μας είναι γνωστά. Ποια αποτελέσματά σας είναι γνωστά στο κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε? Τέλος πάντων, μην γίνομαι κακός. Όποτε θέλετε, ο σταθμός είναι ανοιχτός, να έρθείτε να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα για να δούμε αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε αυτό το ταξίδι των εκλογών στην Παγκρήτιο Ένωση. Δεν ξέρω, δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε. Εσείς πήγατε και κάνατε παρουσίαση του συνδυασμού σας, δεν ξέρω, ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας. Γι' αυτό με βλέπετε και είμαι και λίγο έτσι σκληρός, στη Ζήνα, στο Σταρ. Να πάτε στη Ζήνα τώρα να ψάχνετε εκεί να σας προβάλλει. Λοιπόν, και όταν σας το είπα, μου είπατε ότι είστε συνεργάτης με τη Ζήνα. Τώρα δεν πάτε στα πανηγυράκια, πάτε στη Ρόδο. Λοιπόν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να το αφήσετε το κριτικό στοιχείο ήσυχο, γιατί καθένας εφοετάχθη. Εσείς ξέρετε, είστε μορφωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Πάμε παρακάτω.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452 2-7-78 και στο aretusa.gr,
3: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε τη βόλτα μας, φίλες και φίλοι, παρέα με τα κριτικά προϊόντα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση για τα 100 χρόνια, φίλες και φίλοι, από την γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Έγινε εδώ από τους απτεραίους φίλες και φίλοι, τον Κρητικό Χορευτικό, Λαγροφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, μια βραδιά γεμάτη από τραγούδια και αναφορές στη ζωή και στο έργο του ενός από τους κορυφαίους της κρητικής μουσικής. Εκεί ήταν ο Βασίλης ο Αποστολάκης, που αν δεν κάνω λάθος παρουσίασε και το πρόγραμμα με το δικό του τρόπο. Τον έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και του λέμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ προκαταβολικά, που θα μας πει δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση την οποία έζησε από κοντά. Βασίλη μου, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα στο άξιο επιτελείο σου και στους εκλεκτούς σου ακροατές. Καλή εβδομάδα με υγεία και καλή δύναμη. Για την χθεσινή εκδήλωση.
0: Ναι.
4: Το Σύλλογο Απτερέη των Διοικούν με άλλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Γιώργος Κλωθάκης και Ελένη Γιακουμάκη, ένα ταιριαστό αντρόγυνο, ένα ταιριαστό ζευγάρι από τα Χανιά.
0: Ναι.
4: Έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Όλοι οι συντελεστές είναι άξιοι κάθε επένου, διότι παρουσίασαν στον κόσμο που ήταν κατάμεστο το θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας από κόσμο, και είπαν και ευχαριστήρια στον Δήμαρχο Νικαίας Κρητικός Κωνσταντίνος Μαραγκάκης που το παρεχώρησε. Ήταν κατάμεστο το θέατρο.
0: Ναι.
4: Η επιτυχία κατά την ταπεινή μου άποψη μιας εκδήλωσης είναι η συμμετοχή του κόσμου.
0: Ναι.
4: Ένα, και δεύτερον δεν ακουγότανε αναπνοή.
0: Μπράβο.
4: Μα ήταν μικρά παιδιά, μα ήταν έτσι, από, εννοώ από τους θεατές, ακροατές κλπ.
0: Με λίγα λόγια, το πρόγραμμα, το πρόγραμμα καθήλωσε τους θεατές, γι' αυτό δεν ακουγόταν αναπνοή.
4: Ούτε αναπνοή. Αυτό ναι. Είναι ο απόλυτος σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στη σκηνή. Η θυγατέρα μου παρουσίασε το πρόγραμμα και επικουρικά και εγώ. Είπα ορισμένα βιώματα,
0: ναι.
4: Διότι έχω προσωπικό βίωμα στο 11ο χιλιόμετρο της παλαιάς Αθηνικής Οδού Ρατίνου Ηρακλείου, που είναι το αρχοντικό του οικογένειας Μουντάκη. 20 Μαΐου του 1941 τραυματίστηκε ο πατέρας μου από τους Γερμανούς και σώθηκε από θαύμα. Και όταν πήγα να το ζητήσω έτσι να μου επιτρέψει ένα εικονοστάσιο κλπ., ο άνθρωπος απλόχερα με όλη αυτή την αρχοντιά που τον διέκρινε, μου λέει: χάλασε όλο τον τοίχο, το φτιάξω εγώ. Εγώ δεν χάλασα τον τοίχο. Απ' έξω από το μαντρό, εγώ του έφτιαξα ένα εικονοστάσι στη μνήμη όλων εκείνων που έπεσαν,
0: ναι.
4: Και του πατέρα μου.
0: Βασίλη
4: ήταν
0: μου,
4: ναι. Ένας άνθρωπος μεγαλόπρεπος.
0: Ναι.
4: Και νομίζω ο σύλλογος έπραξε άριστα που στα 100 χρόνια ετοίμησε την μνήμη του Κώστα Μουντάκη.
0: Ναι. Βασίλη μου, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μου το είπε προηγουμένως ο Νίκος ο Καραταράκης και του είπα ότι θα σου το πω και αν το θυμάσαι να μας το πεις. Έκανε λέει μια ιδιαίτερη, έκανες εσύ η παρουσιάστρια, η κόρη σου τέλος πάντων, μια ιδιαίτερη αναφορά, ο Μάνος ο Μουντάκης μάλλον, στο τραγούδι Μεσοπέλα Γαρμενίζω.
4: Βέβαια.
0: Ναι.
4: Ο Μάνος ο Μουντάκης, ο άξιος γιος εκείνου του μεγάλου ανθρώπου, προσκλήθηκε στη σκηνή και είπε για το αποχαιρετισμό που έβγαλε το τραγούδι και λοιπά, και το τραγούδισε και η χοροδία του Συλλόγου Απτερέη.
0: Ναι.
4: Συγκινημένος ο Μάνος ο Μουντάκης, είπε για τον πατέρα του οπωσδήποτε και λοιπά. Ο κόσμος καταχειροκρότησε, ενθουσιάστηκε, συγκινήθηκε, δεν έφυγε κανείς μέχρι το τέλος. Όπως προανέφερα, πραγματικά επικρατούσε μία σιγή και αυτό είναι, θα το ξαναπώ, σεβασμός. Ναι, ο πρόεδρος του Στένου Συντακτών Κρητικού Τύπου, Νίκος ο Καραταράκης, με τη σύζυγό του εκεί.
0: Ναι, αυτός μου το είπε, ο Νίκος.
4: Ναι, και πάρα πολύ επώνυμοι και ανώνυμοι, συγκινητικά δύο. Ήρθε μία κυρία από το Ηράκλειο,
0: ναι.
4: Και λέει, έχω φωτογραφία του Οκτώβριο του 1955, που παίζει ο Μουντάκης στο Ηράκλειο και ο πατέρας μου, λέγει η κυρία Ευαγγελία Τσακαλάκη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που με το όνομα,
0: ναι.
4: Μας έδωσε τη φωτογραφία, είναι Λαβουτιέρης,
0: ναι.
4: Και μας έδωσε τη φωτογραφία,
0: ναι.
4: Έρχεται ένας άλλος κύριος που εργαζόταν στη Ρεθυμνιακή και λέει 1 Φεβρουαρίου το 1991 που με το Αρκάδι μεταφέρθηκε η Σόρος,
0: ναι.
4: Εγώ ήμουν δεύτερος μηχανικός και αντιλαμβάνεστε τη συγκίνηση του πληρώματος κλπ. Έρχεται ένας άλλος κύριος μη κριτικός, δηλαδή έχω παντρευτεί από την Αλφά και μου είπε ο Μουντάκης, ο Βολτηράκης σύζυγός του,
0: ναι.
4: Μου είπε ο ίδιος ο Μουντάκης, λέγει εκείνος, ναύαρχος του λιμενικού σώματος, ένα αποστρατεία σήμερα, το τραγούδι εκεί ο πραγματευτής,
0: ναι.
4: Που λέει
0: Κουβαρίστρας, Βελονάκια, ψηλικά πολολογιό.
4: Ψηλικά πολολογιό κλπ. Το έγραψα, λέει, το έγραψα εξαιτίας του Πεθερούσου, διότι πηγαίναμε μαζί και ήταν έτσι ευσταλής κλπ. Και καλοπροαίρετος και Μπαίναμε στα σπίτια, γιατί πράγματι ο Μουντάκης, ναι, αυτό ήταν βίωμά του.
0: Ναι.
4: Πουλούσε και λοιπά. Ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, ανέβηκε στα ύψη, αλλά έμεινε πάντα ο απλός.
0: Όπως το λες.
4: Ήταν συγκινητικές αυτές οι στιγμές.
0: Όπως το λες ακριβώς.
4: Και αναφέρθηκε και του Ρίτσου εκεί η φράση που λέει: εμείς αδερφέ μου δεν τραγουδάμε για να
0: ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο, εμείς τραγουδάμε
4: για
0: να σμίξουμε τον κόσμο.
4: Έτσι. Να, τρεις περιπτώσεις,
0: ναι,
4: ανθρώπων, συντοπιτών μας που ήρθαν να πούνε, να καταθέσουν ο καθένας κλπ. Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά.
0: Μπράβο.
4: Έκαναν πάρα πολύ δουλειά οι διοικούντες στο σύλλογο, χωρίς αυτό να σημαίνει σχήμα λόγου, ούτε θέλω έτσι να επενέσω από το λίγο αναξιόπιστο ραδιόφωνο σας, αλλά έκαναν καλή δουλειά.
0: Ναι.
4: Από ένα μικρά και τεσσάρων χρόνων μέχρι μεγάλους ανθρώπους κλπ. Όλοι συμμετείχαν με την ψυχή τους.
0: Και πάντα οι εκδηλώσεις των Απτεραίων έχουν επιτυχία, Βασίλη μου, γιατί το έχω πει κι άλλη φορά από αυτό το μικρόφωνο, και η Ελένη και ο άντρας της και ο Γιώργος, ναι, δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια.
4: Ακριβώς.
0: Γιατί την εκδήλωση, όλες οι εκδηλώσεις είναι εκδηλώσεις, εντάξει, γίνονται, κάνουν, δείχνουν κτλ. Για να πετύχει μια εκδήλωση πρέπει πρώτον να μην υπάρχουν κενά. Να μην υπάρχει κενός χρόνος που να χαλαρώνει το ακροατήριο.
4: Ακριβώς.
0: Και δεύτερον να δίνει σημασία στη λεπτομέρεια. Σημασία στη λεπτομέρεια. Αυτό κάνει τη διαφορά. Τον έζησα τον Κώστα τον Μουντάκη. Είχα την τύχη τότε να έχω κριτικό κέντρο, το κριτικό κέντρο Αριάδνη, στη στροφή του Πούπη στο Πέραμα, και είχε έρθει αρκετές φορές και έκανε γλέντια εκεί. Οι γάμους, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι κριτικές βραδιές, και ήταν πάντα απλός, έτσι ήρεμος. Ερχότανε, έμπαινε μέσα στην κουζίνα και έλεγε του συγχωρημένου του πατέρα μου: Μίτσο, έσταξε με πράγμα να βάμενε. Δηλαδή, τι να πω τώρα, ήταν
4: ναι,
0: ένας άνθρωπος που πραγματικά όμορφη παρέα και καλό κρασί. Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Επειδή ορθοτομείς το λόγο πάντοτε και σε παρακολουθούμε με κατάνοιξη και αν με επιτρέπεις με δευτερόλεπτα, ακριβώς όπως τα είπες,
0: ναι, ναι,
4: σκιαγράφησες τον Κώστα Μουντάκη,
0: ναι,
4: όσο για το ζεύγος Γιώργη Κλωθάκη, Ελένη Γιακουμάκη, δίδουν όπως ακριβώς το είπες, αγαπητέ μου Γιώργο, σημασία στη λεπτομέρεια και κάτι άλλο. Ομιλώ ως παλιός εκπαιδευτικός, ως παλιός αστρονομικός, ως περίπου 80χρονος, μεταγγίζουν αρχές και αξίες στα παιδιά που μένουν αναλύωτες στο χρόνο, και είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή που παρατηρούνται, επίτρεψέ μου, κάποιες ηθικές καθιζήσεις.
0: Όπως το λες, ακριβώς, ακριβώς.
4: Ο κάθε σύλλογος, όλοι οι σύλλογοι κάνουν άριστη δουλειά, όλοι. Είχα την τιμή προ-20ετίας με τον αείμνηστο Κώστα Πλαΐτη να είμαι στην Παγκρίτια Ένωση και γνωρίσαμε τους συλλόγους της Αττικής και πολλούς από την λοιπή χώρα. Κάνουν καλή δουλειά, μεταδίδουν, ναι, στα παιδιά ηθικές αξίες.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Γι' αυτό και όσοι διοικούν τους συλλόγους, και είναι όλοι άριστοι, πρέπει να συνεχίσουν να είναι άριστοι.
0: Και εμείς να τους αγκαλιάσουμε. Παιδιά. Και εμείς να αγκαλιάσουμε τους συλλόγους μας, Βασίλη,
4: βεβαίως,
0: να πηγαίνουμε στις εκδηλώσεις τους, να πηγαίνουμε να τους δίνουμε κουράγιο, γιατί όλο αυτό το κάνουν από μεράκι. Δεν παίρνει κανείς λεφτά για να κάνει αυτή τη δουλειά.
4: Όχι,
0: όλοι,
4: βέβαια.
0: Όλοι το κάνουν από μεράκι. Και κλείνοντας, να σου πω ότι με την Ελένη τη Γιακουμάκη είχα τη χαρά να συνεργαζόμαστε πριν από 25-30 χρόνια και να κάνουμε μαζί τότε ραδιοφωνικές εκπομπές στο ράδιο Ηρόδοτος.
4: Ακριβώς.
0: Ακριβώς,
4: γνωρίζω. Δουλεύουν πάρα πολύ και είναι σαν μια οικογένεια, με την καλή του όρου έννοια.
0: Μπράβο.
4: Μόνο έτσι έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μπράβο.
4: Μόνο έτσι.
0: Βασίλη μου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Και πάμε να ακούσουμε ένα Κώστα Μουντάκη.
4: Καλή δύναμη και να συνεχίσετε
0: ό,τι
4: να
0: μπορούμε.
4: Μεταγγίζετε κι εσείς ό,τι καλό στην παράδοση.
0: Ό,τι μπορούμε.
4: Γιατί σας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και σας σέβεται. Να
0: ευχαριστώ,
4: είστε καλά όλοι.
0: Ευχαριστώ.
4: Καλημέρα, Γιώργο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!
9: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, Μεσοπέλα Γαρμενίζω ακούσαμε από το Χαράλαμπο το Γαργανουράκι και πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον απογαλατισμό, τον αποθυλασμό. Από ό,τι βλέπω είστε και πολλοί και όλοι σωστοί. Χθες είχαμε ρωτήσει, όχι χθες, την Παρασκευή, γιατί χθες είμαστε στο πάρκο Τρίτσι, δεν ήρθαμε από εδώ. Είχαμε ρωτήσει λοιπόν πώς λέμε το απέρχομαι και το λέμε φεύγω. Το απέρχομαι φεύγω και το λέμε μισεύγω. Πώς λέμε το απέρχομαι το φεύγω, το λέμε μισεύγω. Μισεύγεις Αρχοντόπουλο και μένα που μ' αφήνεις. Σήμερα ρωτάμε πώς λέμε τον απογαλατισμό, τον αποθυλασμό. Λοιπόν, αυτά λέγαμε προηγουμένως για τις εκδηλώσεις. Ήταν και άλλες εκδηλώσεις το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Είχαμε την Ένωση Κορυδαλού Νίκαιας Ρέντι που διοργάνωσε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, αναβίωσε τον κλείδωνα στην πλατεία του Ελευθερίου Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Πριν από λίγο μας πήρε ο φίλος μας, για πες μου Δήμητρα το όνομα, ο Κώστας Μπαξεβάνης, και μας είπε ότι ήταν μια υπέροχη εκδήλωση εκεί στον Κορυδαλό, είχε πολύ κόσμο, εκλεκτό κόσμο, και ο Μανώλης ο Μπουρλάκης, ο καλός μας φίλος, παρουσίασε το έθιμο με το δικό του τρόπο, ενώ ο Φώτης ο Μουρτζάκης, ο Γιάννης ο Μακρυδάκης και ο Μανώλης ο Μπουρλάκης είχαν φροντίσει επίσης για το μουσικό μέρος της εκδήλωσης. Λοιπόν, αυτά τα πάμε, τα πάμε, τα ξανάπαμε, τι να πούμε τώρα, ωραία πράγματα ρε παιδιά, ωραία πράγματα. Παίρνουν ανάποδες, αλλά δεν πειράζει, άστο, άστο. Δεν θέλω να μου αποκαλείτε τις εκδηλώσεις μας πανηγυράκια. Είναι έγκλημα. Και όταν είσαι και καθηγητής εκεί στο έγκλημα, δεν πρέπει να λες τέτοια πράγματα. Και ονοών νοήτο.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε να μπούμε στα κριτικά-επίκαιρα.gr, στο site του καλού μας φίλου, του δασκάλου μου, του Γιώργη του Βαρβέρη, και βλέπουμε ότι σήμερα Δευτέρα 22 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Νέας Πεντέλης, ο Δήμος Πεντέλης και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων μας προσκαλούν στην εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στην πλατεία Μικρασιατών στα Μελίσια. Θα υπάρχει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Καλώς και τον Ζαχάρη τον Καμπουράκη που βρήκε τη σωστή απάντηση. Ζαχάρη, δεν σ' είδα χθες το ήλιον. Ήθελα να κατέω πού γυρίζεις, πού πας, πού πας. Αλλά πού να πρωτοπάει κανείς και ποιος να δει ποιον, που λέει και η πιλωτίνα μας, που τόσος κόσμος, πού να τον δεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα, επίσης, Δευτέρα 22 του Ιούνιου, στις 9 το βράδυ, έχουμε μεγάλη ποντιακή εκδήλωση στο Κατράκιο Θέατρο στη Νίκαια με τη συμμετοχή των κορυφαίων πόντιων καλλιτεχνών. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο Σάκης Τανιμανίδης, είναι αυτός που έκανε
2: το Survivor.
0: Ναι, ο Πόντος Ανταμόνι στη Νίκαια. Να είμαστε όλοι εκεί. Από την Τετάρτη, φίλες και φίλοι, 24 του Ιούνιου ως την Κυριακή 28 του Ιούνιου, κάθε βράδυ η καρδιά της Κρήτης θα χτυπά δυνατά στο χώρο Λοιπάσματα, στον Πολυχώρο Λοιπάσματα, στη Δραπετσόνα. Η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας μας καλεί να πάμε την Τετάρτη να απολαύσουμε Νίκο Ζωηδάκη, την Πέμπτη Γρηγόρη Σαμόλη, την Παρασκευή Μιχάλη Σταυρουλάκη, το Σαββάτο Δημήτρη Σπυριδάκη και την Κυριακή Γιώργο Φραντζεσκάκη. Η Εθνική της Κρήτης έχει μετακομίσει στον Πολυχώρο Λοιπάσματα στη Δραπετσόνα. Στο χώρο θα λειτουργεί, φίλες και φίλοι, και έκθεση κριτικών προϊόντων. Περισσότεροι από 20 παραγωγή κριτικών προϊόντων θα είναι εκεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη, παρακαλώ. Και ο πρόεδρος Αντώνης Κλαουράκης μας υπογράφει 5 αξέχαστες βραδιές. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Παλίνη στο Κρικρί διοργανώνει τη γιορτή του Κλείδωνα στον προάβλιο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Παλίνης με κριτικές παραδοσιακές νοστιμιές, κριτική μουσική και χορό. Ο Γιώργης και ο Νίκος Στρατάκης, παρακαλώ, έχουν αναλάβει να επενδύσουν μουσικά τη βραδιά. Μένουμε στο Σαββάτο 27 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ. Έχουμε μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι που οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών στον προαύλιο χώρο του κτηρίου του, στον προφήτη Ηλία στο Μενίδη. Μια βραδιά γεμάτη κέφι, γλέντι, χορό, κριτικούς μεζέδες, άφθονο κρασί και τσικουδιά και κριτική μουσική με το αχτύπητο δίδυμο Διονύσης Κορνιλάκης και Κώστας Σταυρουλιδάκης. Γενική είσοδος είναι μόνο 5 ευρώ. Μένουμε στο Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9.30 το βράδυ με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη. Οργανώνει τρικούβερ το γλέντι στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων. Στρωμένα τραπέζια με πιλάφι, βραστό, σουβλάκια, πολλούς άλλους κριτικούς μεζέδες, αφθονηρακή και κρασί. Καλεσμένοι θα υποδεχτούν το καλοκαίρι και θα απολαύσουν το Μανώλη Αλεξάκη σε μεγάλα κέφια και θα χειροκροτήσουν τα χορευτικά του συλλόγου όλοι μαζί, μια παρέα, μια αγκαλιά. Να είμαστε όλοι εκεί. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το Σαββάτο 27 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ. Η Ένωση Κριτών Δήλεση Αυλίδας και Περιχώρων γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης με πλούσιο μουσικό χορευτικό πρόγραμμα με τον Αντώνη Τζορμπανάκη, Ιγνάντιο Κορδόνη, Γιώργο Κοσμαδάκη και Αδάμ Τζιράκη. Λοιπόν, Κυριακή 28 Ιούνιου στις 7.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Ανθέων Αγίου Δημητρίου και ο Σύλλογος Μελαμπιανών της Αθήνας, οι Τέσσερις Μάρτυρες, μας προσκαλούν στην πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη, πλησίων του μετρό Αγίου Δημητρίου, στον Άγιο Δημήτριο, για να παρακολουθήσουμε το έθιμο της αναβίωσης του Κλείδωνα. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου και θα είναι κοντά μας το συγκρότημα του Στέφανου Γαβαλά και του Αποστόλη Τζαγκαράκη. Κυριακή 28 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ, ο Ολογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες του Γιώργου του Πετράκη οργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Άλσος Περιστερίου με το συγκρότημα του Γιώργου Σκορδαλού και τους μαθητές του χορευτικού ομίλου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Πετράκης και το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, μπαίνει που λες ένας άκου Βασίλη Αποστολάκη, λέμε και τα σοβαρά μας, λέμε και τα αστεία, είπαμε το γέλιο είναι φάρμακο για τη μακροζωία. Ένας δάσκαλος εκεί στα Απλαδιανά, σε ένα χωριό που είναι στο Μήλοπόταμο, εκτύπησε το τηλέφωνο. Το τσάς δεν είχαν κινητά τηλέφωνα, είχαν σταθερά, και χτύπησε το τηλέφωνο μέσα στο γραφείο. Και σηκώθηκε από την έδρα ο δάσκαλος να πάει να σηκώσει το

Λέει, Γιαννάκη, θα γράψεις 100 φορές δεν ξανακάνω βλακίες όταν απουσιάζει ο κύριός μου, ο δάσκαλός μου. Ναι, λέει το κοπέλι. Άλλο τίποτα της λέει, είχαμε Μαρία. Λέει, να κύριε, και ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Νύχταρης του λέει, επέταξε το σφουγγαράκι όξω από το παραθύρι. Λέει, Βασίλη, θα γράψεις 100 φορές, αλλά την ώρα που λέει 100 φορές ακούει φωνές απ' έξω, γίνεται της κακομήρας, χτυπάει η πόρτα, ανοίγει και βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εξαγριωμένος. Και του λέει, σας παρακαλώ, γιατί φωνάζετε, τι έχετε, του λέει ο δάσκαλος, ποιος είστε. Λέει, ποιος είμαι, είμαι ο πατέρας του Σφουγγαράκη. Ήρθενε ο Μπαρμπαγιάννης με την κυρά Λένη και ο Γιάννης γελά. Ο Μπαρμπαγιάννης λοιπόν ήρθε με την κυρά Λένη στην Αθήνα, ήταν αρρωστάρης αυτός και ήρθανε να πάνε, λέει, σε ένα γιατρό, έπαε στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, επήγανε στη Σταδίου, είχανε κλείσει ένα ξενοδοχείο στην Ομόνια που είναι φτηνά τα ξενοδοχεία. Φτηνά, τότε ήταν πολύ φτηνά. Και μετά λέει, μπρασί, γυναίκα, είδα κάθομαι στα πέρα να κάνουμε. Δεν πάμε μια βόλτα. Σάμε και πάνω-πάνω να δούμε, είδα γίνεται. Στο Σύνταγμα λέει είναι καλά, γρικό και λένε. Λέει άντε. Μπαίνει λοιπόν άλλα μπρατσέτα η κυρία Λένη, τον κύριο Γιάννη, τον Μπαρμπαγιάννη, και πηγαίνουν τη Σταδίου απάνω, βγαίνουν στο Σύνταγμα. Μόλις βγαίνουν στο Σύνταγμα, ξανοίγουν στην πλατεία και θωρούν ένα σωρό περιστέρια και ήταν στην πλατεία. Και λέει ο Μπαρμπαγιάννης, μπρασί, έτσι λέει γυναίκα, άντε μπρα να πάμε για να δούμε, είδα γίνεται. Πάνε που λες και αρχίζει ο Μπαρμπαγιάννης και τα μέτρα του λέει, τα μετράς, λέει, μετρώτα του λέει, γιατί, τσι λέει, γιατί θα πάμε στο χωριό και θα λέμε ότι είδαμε περιστέρια και θα μας επούνε πόσα είναι και θα μα τον επούμενε. Αρχίζει αυτός, μετρά 1, 2, 3, 4, 5, τέλος πάντων είναι ένας χωροφύλακας δίπλα που θωρεί τον Μπαρμπαγιάννη και φορεί τα στιβάνια, την κιλότα, το μαύρο πουκάμισο, το κεφαλομάντιλο και σου λέει, κριτικός είναι, άσε απα τον επειράξου, ήταν κριτικός και ο χωροφύλακας. Και του λέει, με συγχωρείτε κύριε, τι κάνετε εκεί. Λέει, τα κάνω, τα περιστέρια μετρώ. Λέει, τα περιστέρια μετράς, δεν το κατές, του λέει, ότι απαγορεύεται. 1 ευρώ πρόστιμο για κάθε περιστέρι που έχεις μετρήσει. Πόσα έχεις μετρήσει. Λέει, 50. Βγάνει το πεντάρικο, του το δίνει. Κάτι και ραλένει δίπλα, ξανοίγει, δεν μιλεί κακομήρα, σου λέει, δακά μου, θωρεί τον άλλο, το χωροφύλακα με το καπέλο. Λοιπόν, ξαναπιάνουν πάλι άλλα μπρατσέτο, αλλά αυτοί ήταν πολύ ανήσυχοι. Και του λέει, μωρέ σε κακομύρι, ήταν μωρέ κακομύρι, του λέει, έκαμες και έπιασε σχέδο και στο πεντάρικο του χωροφύλακα, αν χρειαστεί μωρέ να κάτσομενε μερικές μέρες παραπάνω πάει στην Αθήνα, ήταν θα γεννούμενε, άπου δεν θα έχουμε λεφτά. Λέει, σώπα μωρή, σώπα μας, 250 είχαμε τριμμένα. Λοιπόν, είχε πάρει ο. Μπρέστη, είχε πάρει ο. Ο Ψαραντώνης. Άκου, Ιωάννα, άκου, παιδί μου. Είχε πάρει ο Ψαραντώνης ένα καινούριο αυτοκίνητο από το DK Cars που είναι στο κερατσίνι εκεί του φίλου μου του Μιχάλη και τη Πόπη Αντιμισιάρη. Ένα καινούριο αυτοκίνητο. Το πάει λοιπόν στην Κρήτη, αλλά το τράκαρενε. Και πάει ένα συντεκνός του να δει το αυτοκίνητο, γιατί του είχε πει ότι θα πάνε πάρα από του Μιχάλη ένα αυτοκίνητο καλό. Πάει που λέει και θωρεί το αυτοκίνητο, ήταν μπαρκαρισμένο πόξο και στο σπίτι και ήταν χαλκομανία. Και του λέει, μρε σύντεκνε, ήταν μρε τότε τα πράγματα. Πώς μπορεί το πόδο και σε το αυτοκίνητο του τον έπουνε ολοκένουζιο, ήταν ολοκένουζιο. Λέει, σύντεκνε, θωρείς κιονε τον τοίχο. Λέει, θωρώ τον σύντεκνε. Λέει, ναι, μα εγώ δεν τον είδα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πούμε άλλο ένα, όχι δεν προλαβαίνουμε, αλλά χθες που καθόμαστε εκεί στο Ήλιον, στο Γρηγόρη το Σαμόλι, και έλεγε τις μαντινάδες, κάποια στιγμή έπιασα με το κινητό μου και έγραψα μερικές μαντινάδες. Λοιπόν, πάμε.

Όπα, όπα, είπα, λέω, Γρηγόρη. Μεγάλε Γρηγόρη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να μπούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας, που θα είναι το τελευταίο, φίλες και φίλοι. Ναι, το τελευταίο. Νίκος Καραβιράκης, Δημήτρης Βακάκης, οι ώρες μου οι καλύτερες.

0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Μικάτο. Με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
6: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
8: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
6: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
7: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη, Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
11: Θέλω να πάψουμε οι λαοί, κάθε σφαγή και μάχη.
10: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
12: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Ακούσαμε την καινούργια επιτυχία του Γρηγόρη του Σαμόλη, Μαυιοδήλη, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Δευτέρας 22 του Ιούνιου του Σωτηρίου του 2026. Πάμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τον απογαλατισμό, τον αποθυλασμό? Απογαλατισμός, αποθυλασμός. Πώς τον λέμε στην κριτική διάλεκτο? Την Παρασκευή είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το απέρχομαι, το φεύγω, και το λέμε μισεύγω. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Ιωάννας Κορνιλάκη που είπαμε αυτή την Παρασκευή λίγη προθεσμία. Και από ό,τι βλέπω είναι πολύ, όχι πολύ, όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετοί αυτοί που δεν έχετε στείλει ακόμη μαντινάδες. Ο Μανώλης ο Αντωνάκης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, ο Στέλιος ο Βερικάκης, ο Γιώργος ο Βαγιανός, ο Λευτέρης ο Κουτουλάκης, ο Αχιλέας ο Καλαϊτζάκης, ο Στέλιος ο Μπατάκης, ο Μιχάλης ο Πιτικάκης, ο Σύφης ο Σκουντριδάκης, ο Μίχαλος από τα Χανιά, η Χαρούλα η Τζιγκουνάκη, η Σοφία η Μαρινάκη, η Χαριστή η Κουκουμπεδάκη, η Ελένη Κολιακουδάκη, η Μυρτώ Αξιομακάρου και η Χαρά Αρκαδιανού. Πέψετε τις μαντινάδες σας, γιατί είναι ο τελευταίος διαγωνισμός. Θα δώσουμε τα 20 βραβεία του Γιώργη του Λέκα τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται με λίγα λόγια, 29 του μήνα. Θα ξεχωρίσουν 10 μαντινάδες, θα μπουν στο επόμενο βιβλίο. Καλύτερη θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Και έχουμε επίσης τα μεγάλα δώρα της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, που θα τα κληρώσουμε στην τελευταία μας εκπομπή την Παρασκευή 3 Ιούλη. Θα κληρώσουμε μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις Μινωικές Γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes. Κρήτη Χαβάη 1-0.
3: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Θα κληρώσουμε επίσης, φίλες και φίλοι, μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Παλέτα Ντύρ σε Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου που το λέμε 8 στον Κολονό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Επίσης θα κληρώσουμε ένα προστατευτικό κάλυμα Smooth με βάμβα και ροήφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Καλημέρα Νίκο Οικονόμου, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Θα κληρώσουμε επίσης μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο. Προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ. Να πω από καρδιάς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε ένα πεντάλιτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα δεκάλιτρο ηλιέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιοργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Ένα σάκο σκύπ 13 κιλά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, Γεωργίου Παπανδρέου 130 στη Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, τη Πόπη και τη Νεκταρία Μαυρικάκη. Δύο συσκευασίε πυρουλίνα πλατένση, προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη, 2 10 86 65 15, και σπυρουλίνα.gr. Δύο χειροποίητε κατσούνε από τον Κώστα Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλο, μία δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στι γραμμέ τη Κρήτη για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ. για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε όμως και έξτρα δώρα. 5 γραβιέρες παρακαλώ, 3 κιλά η κάθε μία, για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό μας φίλο τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιπάκη, 6947-866-555, το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασυγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου, μια υπέροχη τραβέρνα σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον με 5 νόστιμους μεζέδες. Αυτά είναι τα δώρα μας. 210-5922-159 είναι το τηλεφωνό μας. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Είπαμε την Παρασκευή 3 Ιούλη στην τελευταία μας εκπομπή θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας και πάμε γρήγορα γρήγορα να γελάσουμε και μετά να ακούσουμε αντικριστές μαντινάδες. Μια κοπελιά εξομολογείται στον παπά του Χωριούτζη. Έχω πολλές αμαρτίες, πάτερ. Όλοι μας τέκνο μου έχουμε αμαρτίες, απαντά ο παπάς. Έχω πάει με πολλούς άντρες. Θα προσευχηθούμε και γι' αυτό, λέει ο παπάς. Αχ, του λέει πάτερ, πήγα και με τον παπά του διπλανού χωριού. Τότε ξαγριώνεται ο παπάς και έτσι λέει, αυτό δεν σου το συγχωρώ με τίποτα. Να βγεις στο καμπαναριό και να πέσεις κάτω. Μα θα σκοτωθώ, πάτερ μου, να σκοτωθείς, να γίνεις κομμάτια. Δεν είχε παπά το χωριό σου και πήγε στο διπλανό χωριό.
6: Χριστές Μαντινάδες με το Γιώργη Νταγάκη
7: και την Καλλιόπη Σιράγα.
8: Καλλιόπη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, όπου ακούγεται η φωνή μας. Να τολμήσω να σου πω κάτι.
8: Βεβαίως, ακούω.
9: Τόλμησα κύπα της καρδιάς να σε απομακρύνω. Μα εκείνη μου είπε ορθά κοφτά, εγώ χτυπώ για εκείνον.
8: Πάρ' την καρδιά μου, βάλ' την κάδρο στην κάμερά σου. Εγώ μπορώ χωρίς καρδιά, μ' αυτή δε ζει μακριά σου.
9: Αχ, και γιάιντε, σ' αγαπώ και γιάιντε, σε λατρεύω. Για μια φορά που μ' άγγιξες, δεκάδες σε γυρεύω.
8: Αδιαφορώ, αδιαφορώ για τσιχαρές που μου είχε τάξει η μοίρα. Γιατί από την αγάπη σου την πλιά μεγάλη επήρα.
9: Γιώργο, όσα κι αν έχω βάσανα, την ώρα που σε βλέπω, τον κάθε μου αναστεναγμό σε γέλιο μετατρέπω.
8: Όπα, είπα, λέω, μπαξέ, θα κάμω την καρδιά λουλούδια να μυρίζεις. Να κόβεις ένα τη φορά και να ξαναγυρίζεις.
9: Κλίμα θα κάμω την καρδιά, το μούστο της να δίνει. Κι όντε σε να γεννεί κρασί, η αγάπη μου να πίνει.
8: Όπα, Καλλιόπη, είναι. Είναι φωτιά η αγάπη σου και σ' όποιον δίδεις χάρη. Του καίει φλόγα το κορμί και ζει με τα σημάδια.
9: Με τη φωτιά που με έκαψες, τη στάχτη να φυλάξεις. Για θα σου ξαναχρειαστεί κι άλλη καρδιά να κάψεις.
8: Στα ποκαίδια του Σεβδά τυχόβολη σκαλίζω. Να βρω μια σπίθα του έρωτα μικιό μου να ελπίζω.
10: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής που είναι οι μπαταρίες και οι κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο του καλού φίλου του Μιχάλη του Φωτεινάκη. Σημειώστε το τηλέφωνο και πιστεύω ότι όλοι το έχετε σημειώσει. 693-23-23-518 και μακάρι να αναχρίαστο, μα δεν το χρειαστείτε. Με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Μιχάλη Φωτεινάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης τις αποδέλπους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας, την Κάντια με τα στρώματα ονείρων και όχι μόνο, το Μεζεδοπολείο Πάχνε στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη, που Δευτέρα Τρίτη είναι κλειστό, Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ανοίγει από τις 6 και Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Μανώλη Τολιανάκη με το μαγικό τηλέφωνο 210-86-46-515, τους Κουλουράδες με το γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956, το Pro-Frost εξοπλισμός καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος, την Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης στη Θιβών 88 στο Περιστέρι, το κτήμα Έλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σύφο Μιχελάκη, την Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική, το Μάνο το Μπιγιάκι με τα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, τη δική μας τράπεζα, το οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, το Παπαδάκης Rent A Car στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στην Αθήνα, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, το κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία, τα καταστήματα Παλέτα Deal στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας, τον καφέ Δανδάλι, το νούμερο 1 καφέ της Κρήτης, τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό, το DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων, τη Φάρμα Αντωνάκη με τα ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα της Κρεατονοστιμιές, είπαμε σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη. Και τέλος το Μητάτο, το Μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη, του Φάνη Ζόταλη.
10: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Η Βούλα μου λέει, η Βούλα η Χορταράκη, ωραίο Γιώργη το ανέκδοτο με τον παπά. Ε, όχι με τον παπά μου, με την κοπελιά. Με την κοπελιά που είπε του παπά ότι πήγαινε στο διπλανό χωριό με τον παπά του διπλανού χωριού. Μα και αυτή δεν είχε παπά το χωριό της. Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει πως λέμε τον απογαλατισμό, τον αποθυλασμό και τον λέμε φίλες και φίλοι, σάκασμα. Ασακάσω με λέει. Δηλαδή, απογαλατισμός, αποθυλασμός, όταν σακάζουν τα αρνάκια, τα σακάζουν, δεν τα αφήνουν άλλο να βυζάνουν την προβατίνα και τα κατσικάκια την έγα, το λέμε ότι τα σακάσαμε. Σάκασμα λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Και βλέπω τι δεν βλέπω εδώ. Πω. Λοιπόν, πρώτα η Λατζουράκη, η Μαρία που πήρε στο ράδιο Μεγαλόνισος και είπε τη σωστή απάντηση. Πάμε. Τα άλλα, πού μου τα έχετε βάλει? Α, εδώ τα έχετε. Ε, πού να τα δω. Λοιπόν, κοιτάζω το Γιαννάκι που χθες πήγε στο Ήλιον και χόρεψε. Ε, χόρεψε Γιάννη χθες?
14: Όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστος Γεωργόπουλος, Πρατικά Κυκλιό, Ευελίνα Πορέθυμνο, Κώστας Τσικριτσάκης, Μανώλης Μανουσάκης, Αντώνης Ζορζακάκης, Δημήτρης Παγουράκης, Σωτήρης Κοντογονισάκης, η Παγώνα μας, Μανώλης Βαβουδάκης, Πολύβιος Πιταροκύλης, Λευτέρης Κουτουλάκης, Ιωάννα Πατεράκη, Δέσποινα Νέτη, Στρατηγή Ανδρεάκου, Κυριακάκη Σταυρούλα, Κανάκης Δημήτρης, Αντωνία Μελογιαννάκη, Σοφία Μαρινάκη, Ανέζα από Πλακιά, Θανασία Ταρπινίδου, Μανώλης Μπικάκης, Ειρήνη από Πετρούπολη, Παύλος Ατσαλής, Στέλλα Χασεκίογλου, η Ευγενία από τον Κορυδαλό, η Τόνια από το Ηράκλειο. Συλληπιτήρια Τόνια μου. Μάλιστα, υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Η Χρυσούλα η Δασκαλάκη, ο Δραμητινός ο Αδάμ, ο Γιανακάκης ο Αντώνης, Νίκος Κατσικανδαράκης, Άννα Δρυμαλίτη, Τριανταφυλάκη Νίκη, Κατερίνα Μητυνιού, Βασιλική Μαμάκη, Δημήτρης Καμπανός, Βαγγέλης. Βαγγέλης λέει Σκέτο. Ο Βαγγέλης ο Σκέτος λοιπόν. Όχι Σκέτο, δεν είναι το επίθετο Σκέτο, απλά είπε είμαι ο Βαγγέλης. Γιάννης Κελάκης, Μαρία Θεοτόκη, Αντώνης από Νέα Χώρα. Επίσης, φίλες και φίλοι, η Σοφία Μαρινάκη, η Πιλωτίνα μας, ο Δεβέρο Χαραλάμπης, ο Στέλιος Σομπατάκης, ο Δημήτρης Οκακουράκης, η Μαρία Υπεράκη, ο Τάσος ο Γεραρχάκης και η Σία η Γεραρχάκη, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Γιάννης ο Κελάκης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης και η Κατερίνα του, η Παγώνα η Σταυγιανουδάκη, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, ο Αστρινός ο Ζαχαριουδάκης, η Ελένη Κεφαλογιάννη, η Στέλλα η Γερακάκη, ο Γιώργος ο Πετράκης, έχουμε κι άλλα εδώ, ναι, ο Νίκος ο Γκαλονάκης, η κυρία Μαρία Λατζουράκη όπως σας είπα, ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης, η Ευαγγελία Παραδισσά, ο Ιωακίμ Παραδισσάς, ο Πέτρος ο Βουρβάκης, ο Κώστας ο Περουλής, Ο Αντώνης, τον είπαμε, τον Νεωνάκη, τον Δαδάμ, τον Δραμητινό, ο Φραγκίσκος, ο Δανδουλάκης, η Αθηνά, η Καναβά, η Αρετή, η Νεωνάκη, η Αναστασία, η Παλαιάκη, ο Νίκος, ο Κωστάκης, ο Κωστής, ο Ξημεράκης, η Σοφία Λοΐζου, η Ιωάννα από Εγάλεο και ο Νίκος, ο Νικίδης. Λοιπόν, όπου πήγε και 56. 4 λεφτά για να πάει 11. Δευτέρα είναι σήμερα, μείνετε εδώ. 11 με 1 έχουμε Γιώργη Λεκάκη από το ράδιο Ερωτόκριτος. 1 με 2 έχουμε Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το ράδιο Μεγαλόνισσος. Ανοιχτό μικρόφωνο, έτσι είναι ο τίτλος της εκπομπής του Νεκτάριου. 9 με 11, όχι, 5 με 7 έχουμε Γιώργο Βιτόρο. Ναι, και 7 με 9 έχουμε Μερακλίνες Κοπελιές. 9 με 11 τη Βαγγελιώτη Σαρτζετάκη. Εμείς, ταχυτέρου την ταχυνή. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
11: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι
12: αλουμίν.
14: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
21: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
22: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
23: Έλεγανε μου πρόσεχε.
22: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
24: Ως
5: Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

νύχτα. Τη νύχτα έρχεται η χαρά για να με συναντήσει. Όμως μη σε βγει την αυγή το όνειρο δεν θα σβήσει. Δεν την θέλω τη χαρά, το όνειρο που μου δίνει. Γιατί όντε φεύγει την αυγή, διπλή την πίκρα αφήνει. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Λίγο μετά από τις 11 ζωντανά στον αέρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Τρέχει ο Ιούνιος, καλπάζει. Καλοκαίρι στην Κρήτη, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Είμαστε εδώ να τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11 με 1. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Βοσπερίτης στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πάμε με ένα δυνατό ξεκίνημα για μια καλή, όμορφη, ξεχωριστή, δροσερή εβδομάδα.

Γεια σου φίλε. Καλημέρα φίλοι Μπακαραγιαννάκη. Καλημέρα και στον Ελαιόκηπο. Στους Αγίους 10. Καλό καλοκαίρι.

0: Καλημέρα Γιώργο Φουντουλάκη στην Αθήνα. Καλημέρα Μπάρμπα Λέξη, το καράκι στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα.
1: Ψεύτικος με τους περασμένους σεβόντες.
0: Και έλατε στην παρέα μας. Σε λίγο ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για τον αέρα.

χθες ήταν η γιορτή του πατέρα. Εμείς από την Παρασκευή στείλαμε μαντινάδες, τραγούδια, ευχές σε όλους τους πατεράδες του κόσμου που γιόρτασαν χθες Κυριακή. Αλλά έχουμε και σήμερα κάτι να πούμε. Ένα υπέροχο ποίημα που μας στέλνει ο ποιητής μας ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης, αλλά και όμορφα σοφά λόγια που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης.

Ζωντανά στο Βλέντι, Σαριδό Κώστας. Βόλτα θα πάρω στα στενά. Πάμε και με Πετσάκι. Πετσάκης Κακουδάκης. Στη μοναξιά μου. Καλημέρα στα Στερούσια. Καλημέρα στην Εφιά. Στη μοναξιά.

ακούει ο Νικόλας Σταυρουλάκης, γιατί το χαιρόμαστε πολύ, αγαπητέ φίλε. Νικόλα Σταυρουλάκη. Θα διαβάσουμε λίγο πιο μετά το ποίημα για τον πατέρα. Καλημέρα, φίλε αγαπητέ μου. Καλημέρα στους ακροατές. Το τραγούδι λέει για τον πατέρα μου και σε όλους τους πατεράδες. Απολαμβάνω. Καλή εβδομάδα, Νικόλα. Καλημέρα και στην Άρβη, καλημέρα Ιώνα, καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσένα, σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα και θερμά συλληπιτήρια στην Τόνια για τον αδερφό της. Υγεία να έχει, να τον θυμάται. Αυτό κι αν είναι θλιβερό νέο. Τόνια, αγαπητή Τόνια, πολλά συλληπιτήρια από όλους μας. Για τη φυγή του αδερφού σου, να είσαι καλά, να τον θυμάσαι. Καλημέρα και στην Άννα τη Μιχαλάκη, καλημέρα Άννα, καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και στον αγαπημένο μας Ερωτόκριτο. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτο. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα Γιώργα.

0: έλατε στην παρέα μας, φτιάξτε το καφεδάκι σας, πάρτε το νερό σας και συντονιστείτε, ακούστε μας μέχρι τη μία στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα στο Βαλσαμόνερο, καλημέρα Παγώνα. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στη φίλη μας την Ευαγγελία, τη Γιαπιτζάκη. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα, στέλνει η Ευαγγελία. Χαιρετισμού σε όλη την όμορφη παρέα μας. Και τα συλληπιτήριά μου θα στείλω και εγώ στην Τόνια για το χαμό του αδερφού της. Καλό παράδεισο να έχει, Ευαγγελία Γιαπιτζάκη. Γρηγόρη Σαμόλη, ο Λιεράρη. Πάμε για την πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
0: Έλα, Τόνια. Τι ήταν αυτό το δυσάρεστο σήμερα?
1: Περάσαμε ένα άσχημο Σαββατοκύριακο, δυστυχώς. Έφυγε ο αδερφός μου, ο αγαπητός, που πολύ πολύ αγαπούσα, που πολύ πολύ λάτρευα. Ο Θεός.
0: Τόνια, θερμά συλληπιτήρια από όλους μας εδώ.
1: Το μόνο που θέλω είναι να δείξετε τώρα λίγη κατανόηση. Δεν θα ξαναβολιαστώ από σωρινά. Θέλω να δείξετε λίγη κατανόηση, να στείλω την αγάπη μου.
0: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, όποτε είσαι έτοιμη. Να σε περιμένουμε.
1: Να στείλω την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, τον ευχαριστή για τα θερτές του, τα συγκυριά του. Έχουμε την αγάπη μου και στον Κώστα τον Γουμεράτη. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.
0: Γεια σου, Τόνια, συλληπιτήρια.

0: ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, 28 920 53 500. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργό.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργό. Επίσης.
1: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο και καλημέρισα το πρωί. Αλλά θέλω να πω συλληπιτήρια στην Τόνα, στον αδερφό τη, και να είναι ελαφρύ το κόμμα που θα τον εξετάσει. Και καλό παράδεισο.
0: Να είσαι καλά, κυρία Ευγενία. Καλή εβδομάδα.

Καλημέρα στο Μιχαλίου από τη Μεσαρά. Λέει, τη νύχτα μόνο αγαπώ. Γιατί οντεκοιμούμε, το όνειρο φέρνει μου χαρά. Που ξυπνητός στερούμε. Πάμε δυο λόγια.

0: Τριαντάφυλλος Στεφανάκης, δύο λόγια. Καλημέρα στην Κύπρο, στην Αγία Ανάπα. Καλημέρα Τόνι Αντωνίου. Καλημέρα μας στέλνει. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, με υγεία, καλή εκπομπή. Είσαι καλά Τόνια. Καλή δροσιά.
1: Να τον νιώσουν οι δυο κι όχι, όχι ο ένας μόνο.
0: Λίγο πριν από τις 11:30 ξαναβγαίνουμε αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα στη Βιάνο.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και φίλες. Χρόνια πολλά σας, μπαμπάδες που γιορτάζατε χθες. Χρόνια πολλά κύριε Γιώργο σε σένα, στον άντρα μου, σε όλους τους πατεράδες, τα παιδιά μου που είναι πατεράδες, τον γαμπρό μου, σε όλο τον κόσμο λοιπόν, χρόνια πολλά. Και εμείς να είμαστε καλά, να σας εκαμαρώνουμε. Και έναν κυλαφρύ το χρόνο που σκέπασε τους γονείς μας και έχουν, μας βλέπουν από εκεί ψηλά. Και να πω και ένα καλό καλοκαίρι στα παιδιά που πήραν τις βαθμολογίες τους, να τους πω πάντα επιτυχίες, να ευχηθώ στα γόνια μου που αρίστευσε του γιού μου η κόρη και τη κόρη μου ο γιος.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Να χαίρεσαι και εσύ τα παιδιά σου, να έχουν, γιατί έχει τόσο εγγονός και εμένα πανελλήνιες, να έχουν καλά αποτελέσματα και στις πανελλήνιες. Τους εύχομαι λοιπόν πάντα επιτυχίες στον παιδιό και θα πω για τα γόνια μου από τα βάθη της καρδιάς σας δίνω την ευχή μου, πάντοτε να προδεύετε, αυτή είναι η προσευχή μου. Και θα πω και ένα ευχάριστο, λόγω σας εχθές το γιο μου τον τελευταίο που ήταν ελεύθερος.
0: Μπράβο, μπράβο, με το καλό και σας Στέφανα.
2: Ευχαριστώ πολύ, να, σε όλους τους γονείς και εσύ. Εύχομαι λοιπόν χαρές να παίρνουν και από τα παιδιά και από τα γόνια. Πρώτα τα γόνια σαν την εγγονή και από το γιο. του πήρε τη σειρά η εγγονή, αλλά του φέρε και το γούρι.
0: Κανείς δεν ξέρει τη σειρά.
2: Ναι, του φέρε και το γούρι. Και θα πω λοιπόν, σας εύχομαι να ζήσετε μέσα στην ευτυχία, να έχετε ατέλειωτες χαρές αυτή σας την πορεία. Και εύχομαι.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: τους πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Και στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Καλημέρα στους Βόρους, καλημέρα αγαπητή Στέλλα. Η Στέλλα η Κρασαγάκη μας καλημερίζει. Καλή εβδομάδα εύχεται σε όλη την παρέα από τους Βόρους. Τα θερμά μου συλληπιτήρια, λέει η Στέλλα, στην αγαπημένη μου Τόνια για το χαμό του αδερφού της. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές.

Πέτρος Αριδάκης, τραγουδά Νίκος Χεβάκη. Και γιατί όχι, πάμε σε ένα ποτ πουρί έτσι με εναλλαγές τραγουδιών του Νίκου του Σκεβάκη. Αφού δεν σβήνει με νερό της αγάπης, πρέπει να είναι

0: Και Βάγης. Πάμε να διαβάσουμε το ποίημα που μας στέλνει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης με τίτλο «Βουτιά ανάσας, ο πατέρας μου». Αυτός ο άνθρωπος βγήκε νωρίς στο δρόμο, χωρίς όμο να πιαστεί, δίχως της μάνας χέρι. Στην άκρη εκεί του ποταμού φύτευε ρόδα και ζωή τα χρόνια στην αλάνα. Στο δύναμη αξόδευτο σε μια βουτιά ανάσας αρκέστηκε στο σήμερα βλέποντας τη ζωή. Σε κασέλα φίλτιση τα άγραφα όνειρά του, στο αύριο κρυμμένα σκυφτός να προχωρεί. Μέσα στη μιζέρια του σκάρωνε ταξίδια, για κεραμίδι σπίτι να αποφύγει τη βροχή. Πήρε μάτια και ψυχή, πείνα στο δισάκι, πίσω τα κατανίκητο, τον ρύπιζαν στιγμές. Ένα μέτωπο γυαλί τα χνάρια του Λεβάντα, με όνομα Γιοστράτη έφυγε μακριά. Στο γύρισμα του χρόνου σώμα, καρδιά τσακίσαν, πόνοι και καημοί. Στην άκρη εκεί του ποταμού που φύτευε ρόδα και ζωή, τώρα ζωή αφήνει. Που φύτευε ρόδα και ζωή, τώρα ζωή αφήνει. Ένα τραγούδι που όπως... ένα ποίημα που όπως μου γράφει έχει ήδη μελοποιηθεί. Και μου ζητάει ένα τραγούδι από τον αγαπητό Χάρη Φασουλά, «Ακριβή γιορτή». Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα αγάπη.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και πήρα να πω συλληπιτήρια στην Τόνη και στην Αμαλία των αδερφόντος. Ο πόνος δεν περνά όσα χρόνια να περάσουνε. Εχθές ήταν και με το διπλοχρόνιο με τον Τόνη. Να είναι καλά, έχει καλό παράδεισο και να είναι καλά να τον θυμούνται. Και όλοι που έχουν ανθρώπους αγαπημένους χάσει. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου.
0: Να είσαι και εσύ καλά, να θυμάσαι τον Αντώνη σου και ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Χάρης Φασουλάς.
2: Φύλαξε την αγάπη μου, την ακριβή που σου.
0: Νικόλα Σταυρουλάκη που το ζήτησε, ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Νίκου του Μαυράκη Μπελεχονίκου.

0: ακριβή γιορτή. Μια ακριβή γιορτή να είναι η ζωή σας όλη. Χάρης Φασουλάς. Και πάμε λίγο στη Ρόδο. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα Ρόδος.
1: Να σε καλά.
0: Ο Αστραπόγιανος από τη Ρόδο, έτσι. Να πετάς πάντα στα ψηλά. Πες μας τη ματινάδα, πες μας την καλημέρα. Πού στέλνεις χαιρετισμούς?
1: Ο άνθρωπος ο άτυχος, όσο κι αν σπουδάσει, τον εγυρίζει η μοίρα του πάντα στην ίδια τάξη.
0: Πώς είναι η Ρόδο τώρα το καλοκαίρι?
1: Ζέστη, αλλά δεν έχει χτίσει πολύ.
0: Δεν έχει?
1: Φτώχες. Έχω πουλό κάρβουνα στη Ρόδο, έχω και κάμποσα ζάλα. Με τα ζάλα που τη βγάναμε, τα κάρβουνα είναι τελειωμένα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, να είμαστε καλά πατρίδα.
0: Σε ευχαριστώ φίλε μου.
1: Και εγώ να σε καλά, ναι.
0: Κακό αυτό, δεν έχει λέει πολύ κίνηση στη Ρόδο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλή εκπομπή να έχεις και μια όμορφη μέρα. Εύχομαι σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει η Ερωτόκριτο να έχει μια όμορφη εβδομάδα με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Ζωντανά στον αέρα η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Πάμε λίγο γιατί δεν ξέχασα το τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μου η Κατερίνα από τη Βιάνο. Το τραγούδι του πατέρα. Αντώνης Καράτζης.

0: διακόψω λίγο το καράτζι να βγούμε στα Χανιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Καλημέρα. Χαιρετώ την Τόνια μου, την αδερφή μου.
0: Τα είμαστε στα δυσάρεστα, έτσι.
1: Τα έμαθα τα δυσάρεστα, με πήρε, αλλά θέλω να με ξαναπάρει. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όποιος έχει άνθρωπο στον κάτω κόσμο, να τον συγχωρέσει ο Θεός. Μικρή, μεγάλη, ό,τι θέλας είναι. Εγώ έχω χάσει 8 αδέρφια.
0: 8.
1: 8. Είμαστε 9, είμαι μοναχός. Και έχω χάσει και άλλα 2-3 από τη γυναίκα μου. Και έχασα και τη γυναίκα μου, έχασα και τα μάτια μου, έχασα και τον εαυτό μου.
0: Μεγάλο χτύπημα.
1: Συλληπιτήρια.
0: Μεγάλο χτύπημα της μοίρας, κύριε Μιχάλη.
1: Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Να είσαι καλά, να το θυμάσαι όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να είσαι καλά, να σε ακούμε.
1: Να είσαι υγεία και χαρά εσύ στην οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
0: Το ράδιο, το πήρες τελικά το ράδιο?
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ που μας ακούς τουλάχιστον. Ωραία.
1: Ναι. Άντε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλά να είσαι. Η Αντωνία να πάρει τηλέφωνο.

0: Χανιά, φύγαμε στα Χανιά, ξαναπάμε Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι η εβδομάδα να σου φέρει ηρεμία, όμορφες στιγμές, ανθρώπους με ζεστή καρδιά και μικρές χαρές που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή. Καλημέρα και καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλο το ακροατήριο, στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Και πάλι συλληπιτήρια στη φίλη μας την Τόνια για το χαμό του αδερφού της.
1: Μοιάζει δέντρο στον άνεμο. Ο κύρις μάδες πούνε.
0: Λίγο μετά από τις 12 θα πούμε τα σοφά λόγια που μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης.

Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο, τον Θανόπουλο. Που μας στέλνει την ευχή μέσα στην καρδιά. Ήλιος να φωτίζει και να σε καλημερίζει. Και σε σένα το ίδιο.

0: Με βρει μέχρι να δω του πόνου η καταιγίδα.
1: Το τραγούδι του πατέρα Αντώνης Καράτζης. Να στείλω καλημέρα στον Άρη τον Καρπουζάκη, που συναντηθήκαμε εντελώς τυχαία προχθές και πολύ το ευχαριστήθηκα. Είχαν τον εδώ πολλά χρόνια μαζί με τα δύο αγόρια του, τα παιδιά του.
0: Έχω το τζίρι στήριγμα.
1: Και μια και παίζουμε το τραγούδι του πατέρα, να παίξουμε και το τραγούδι της μάνας, το οποίο έχει γράψει ο Άρης ο Καρπουζάκης. Πολύ ευαίσθητο και συγκινητικό. Έτσι να κλείσουμε το ημίωρο με Άρη Καρπουζάκη.
2: Πού πας παιδί μου και τα ρούχα σου μαζεύεις? Θα πάω μάνα στη γυναίκα που αγαπώ. Κάτσε παιδί μου, δεν τη γνώρισες ακόμα. Κάτσε στο σπίτι μας και ψήνω φαγητό. Θα φύγω μάνα, περιμένει η καλή μου. Δεν ξανατρώγω από τα χέρια σου φαΐ, για να πιστέψει ότι είναι η ζωή μου. Μου είπε να φύγω, να σ' αφήσω μοναχή. Φύγε παιδί μου, μα στο δρόμο να προσέχεις. Βάλ τη ζακέτα μου γιατί έχει παγωνιά. Πάρ' την ευχή μου, φυλαχτό σου να την έχεις. Κι εγώ θα κάνω προσευχές στην Παναγιά, να μη σου λείψει η αγάπη ακριβέ μου και το χαμόγελο από τα χείλη σου τα δυο, που είπανε λόγια που με πλήγωσαν βλαστέ μου. Μα εγώ με μάνα και μπορώ να συγχωρώ. Φύγε η γη μου κι άφησε τα δάκρυά μου. Χάμε να πέσουνε να φτιάξουν ποταμούς, να κολυμπήσει η φωνή από την καρδιά μου, να έρθει κοντά σου, να σου πει πονώ μ' ακούς. Φύγε παιδί μου, μα την πόρτα δεν θα κλείσω, κι ας μπαίνει μέσα ο αέρας και η βροχή, που αν μετανιώσεις να γυρίσεις πάλι πίσω να βρεις τη μάνα σου, μ' αφήνεις μοναχή. Φύγε αν Θεέ μου, μα αν στα χέρια τσιπινάσεις και αντί νερό σου δώσει ξύδι και πολύ, να'ρθεις στο σπίτι μας να με σφιχταγκαλιάσεις, να ξαναφάς από τα χέρια μου φαΐ. Μα άμα γυρίσεις και με βρεις αποθαμένη, να μη με κλάψεις και συγγνώμη μη ζητάς. Ό,τι κι αν είχα, στο μαγείρεψα η καημένη. Κόψε ψωμί και κάτσε αντράκι μου να φάσει.

0: Στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Με ζητοπολείο πάει. Άχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας τη διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
21: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
20: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
21: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
20: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
22: 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
23: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
24: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
23: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 0238. Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν Κρητικό Γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Γουγανάκης, μανιασμένα κύματα. Δεύτερη ώρα στην Κρήτη ζήλε παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίδης Σαντορίνη και το Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, η καλύτερη παρέα σας.

0: Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. info@papakirotokritos.gr με mail. Viber και SMS μηνύματα στο 6986-729990. Και τηλεφωνικά στον αέρα στο 28920-53500. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά στους πατεράδες όλους που γιόρταζαν χθες και να διαβάσουμε ένα γράμμα που έστειλε ο γιος προς τον πατέρα του. Πατέρα, δεν ξέρω αν τα κατάφερες όλα σωστά. Ξέρω όμως πως όλα τα έκανες για μένα. Τα χέρια σου ράγισαν από τη δουλειά για να μην ραγίσει η πλάτη μου από το βάρος. Τα μάτια σου κουράστηκαν από το ξενύχτη για να κοιμηθώ εγώ ήσυχος. Η καρδιά σου γέρασε πριν την ώρα της για να μεγαλώσει η δική μου χωρίς φόβο. Δεν μου είπες ποτέ σ' αγαπώ, μου το έδειξες. Κάθε φορά που έβαζες το τελευταίο κομμάτι ψωμί στο πιάτο μου, κάθε φορά που έκανες πως δεν πονάς μπροστά μου, κάθε φορά που με άφηνες να φύγω, ξέροντας πως θα πονέσεις όταν λείψω. Πατέρα, αν έκανα λάθη, συγχώραμε. Αν δεν σου είπα ευχαριστώ, άκουσέ το τώρα. Αν έφυγα μακριά, γύρισα, γιατί κατάλαβα πως όσο κι αν τρέξεις στον κόσμο, η αγκαλιά σου θα είναι πάντα το πρώτο μου σπίτι. Και αν έφυγες εσύ πριν προλάβω, τότε άκουμε από τον ουρανό. Κάθε ανάσα μου είναι ευχαριστώ. Κάθε βήμα μου είναι για σένα. Κάθε δάκρυ μου είναι μου λείπεις. Αν και έχεις φύγει για τη γειτονιά των Αγγέλων, σου λέω χρόνια σου πολλά, πατέρα. Αυτά που έπρεπε να σου έλεγα όχι μόνο σήμερα, αλλά όταν ήσουν εδώ, αλλά κάθε μέρα που αναπνέω, γιατί εσύ μου έμαθες πώς να στέκομαι όρθιος. Χρόνια πολλά και σε όλους τους πατεράδες που είναι εν ζωή. Ο Μάρκος ο Άνεμος Κορσάρος. Καλή εβδομάδα εύχεται ο Ηλίας Βανουράκης. Χρόνια πολλά στους πατεράδες και θα θερμά τους συλληπιτήρια στην Τόνια για τον αδελφό της. Υγεία να έχει, να τον θυμάται. 28-9-20-53-500. Οπα. Δευτέρα στον αέρα. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη. Εύχεται καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι και στέλνει συλληπιτήρια στην φίλη μας την Τόνια και δύο μαντινάδες όπου πάνε. Ταξίδια κάνει η σκέψη μου μέσα στη μοναξιά μου και συναντά πίκρες καημούς που πέρασες καρδιά μου. Μαλώνω τη σκέψη μου, ταξίδια να μην κάνει, για δεν αφήνει στην καρδιά κάθε πληγή να γιάνει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, με ακούτε? Να περιμένουμε λίγο να δούμε ποιος είναι και να πάμε σε τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Άμα απαντήσει, άμα απαντήσει, θα να απαντήσει.
0: Επέτυχε τώρα. Δεν σε ακούμε καθαρά.
2: Έλα, μ' ακούτε.
0: Τώρα, έτσι, δυνατά, δυνατά.
2: Έλα, καλησπέρα, λοιπόν, είμαι ο Ανιψιός του Αστραπόγιανου.
0: Α, από τη Ρόδο κι εσύ.
2: Από τη Ρόδο, είναι εδώ, τα πίνουμε. Έχουμε 1500 κατσίγες. Θέλουμε μια μαντινάδα. Ο Αετός πετά ψηλά μόνο για έναν τρόπο, μόνο για ένα λόγο, να μην τον βλέπουν τα άλλα πουλιά που ξεσπά στο κλάβα, πώς το λένε.
0: Εντάξει, θα βάλουμε κάποιες μαντινάδες για τον Αετό.
2: Ακούω για τον Αετό, λοιπόν, κάτι άλλο. Γιάννης Κλαδάκης, ο βασιλιάς με το σοπάνι. Το έχουμε.
0: Ξαναπέζουμε ποιο τραγούδι.
2: ο Τσοπάνης, ο Βοσκός με τον Βασιλιά Γιάννης Κλαδάκης από τη Ρόδο. Κριτικός κι αυτός.
0: Γιάννης Κλαδάκης.
2: Ναι.
0: Θα το ψάξω τώρα.
2: Θα το ψάξετε, ψάξετε εδώ, είναι τραγούδι, για το ακούσετε και εσείς.
0: Γιάννης Κλαδάκης, ναι.
2: Ναι, είναι, πες το, είναι ο Βοσκός με τον Βασιλιά που βάλανε στοίχημα για τη Μάντρα και για τα κατσίκια, ποιος θα πάρει το...
0: Θα το βρούμε φίλε μου, να τα ακούσουμε.
2: Θα σας περιμένω, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι,
2: περιμένω
0: καλό,
2: να το ακούσουμε εκεί.
0: Ναι.

0: χίλιες μαχαιριές.
1: Γεια σου Μανολιούδη.
0: Ξένου χίλιες μαχαιριές.
1: Μα δεν θα νιώσω πόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, ναι. Κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρία.
2: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
1: Επίσης.
2: Σόνια μου, μη στενοχωράς. Έχει πάει στα Άγια των Αγίων ο αδερφός σου. Αφέρεις εκεί στον Άγιο τόπο σου. Είναι ήδη στον παράδεισο. Συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια. Είναι βεβαίως ο χωρισμός και ο θάνατος. Αλλά όλοι θα τον περάσουμε μια μέρα. Να πω κι εγώ μερικές μαντράς, που αλλού τον άντρα μου.
1: Σ' ακούω.
2: Εσείς δεν

0: μυαλό μου. Επήρες μου αυτό το μυαλό. Πάρεσε την καρδιά μου. Μα έτσι κι αλλιώς δεν είναι πια δικιά μου. Κράτησε το μαντήλι μου. Έχει τα δάκρυά μου. Μαζί με την αγάπη μου έχει και την καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είστε αγαπημένοι σε όλη σας τη ζωή και να αντιμετωπίσετε με θάρρος και ελπίδα τη ζωή, γιατί όλοι θα πάμε εκεί στην ίδιο τόπο. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Γοντικά.
0: Πάρα πολύ ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας στενοχωρώ. Δεν θέλω να σας στενοχωρώ κανένα.
1: Όλα είναι, τώρα όλα είναι στη ζωή. Και η χαρά και η λύπη είναι στη ζωή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: άνοιξη μπαίνει στο χωριό. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, να παρακαλώ υγεία.
0: Νάκη Μυτιλίνη, καλώς την αντιγυρία Κέρδη.
1: Νάκη Μυτιλίνη, με γνώρισες,
0: Τι κάνει, βρέχει εκεί στο Μυτιλίνη.
1: Λοιπόν, έρχομαι καλά, είναι μια χαρά ήλιος.
0: Α, ήλιο είναι.
1: Καλά είναι, περιποίηση έχω, δουλειές δεν κάνω.
0: Αυτό είναι, βασίλισσα είσαι.
1: με το γιο μου είμαι.
0: Μπράβο,
1: ο γαμπρός μου λέει, γιος δεν γίνεται. Και η γύφη στη γατέρα.
0: Πολύ ωραία, καλά να περνάτε λοιπόν όλοι εκεί στη Μυτιλίνη.
1: Μια χαρά, είμαι εδώ πλωσός ο Θεός. Λοιπόν, εύχομαι καλή υγεία σε σένα, στην οικογένεια, σε όλο το ακροατήριο. Να στείλω την αγάπη μου στην Κατερίνα που με παίρνει από το Χάρακα, στην Γιαμάρκα, την Ασκάλα, στην Αζήρο και στην Τόνια. Και σε όλο τον κόσμο εύχομαι καλή υγεία, το πάνω. Αυτά.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, κυρία Κέτη. Χαιρετισμού στη Μετελίνη.
1: Γεια.
0: Γεια σου. Γεια σου Γιώργη Φουντουλάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.

Βαγγέλης Γιαννάκης, Γιώργης Μανολιούδης, ζωντανά στο Γλέντι. Και όλη αυτή την ώρα έψαχνα για το τραγούδι που μας είπε ο φίλος μας από τη Ρόδο, το Βοσκό και το Βασιλιά. Και τελικά το βρήκα και να το ακούσουμε. Να ακούσουμε το Βοσκό και το Βασιλιά από το άλμπουμ Τραγούδια και Χορή της Ορεινής Ρόδου με τον Γιάννη Κλαδάκη. Για να ακούσουμε το Βοσκό και το Βασιλιά λοιπόν, την κόντρα τους.

0: πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
16: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

ξέρουμε και στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο, που λέει στο στούντιο μέσα να μπουν του ήλιου οι ακτίδες, να φέρουν στην εκπομπή χαμόγελα και ελπίδες. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε.

0: Γιατί μου λείπεις,
1: Πιθαρούλης.
0: Μου λείπεις μάτια μου,
1: μου λείπεις. Πολλά συλληπιτήρια από την κυρία Κέντη που ξαναπήρε τηλέφωνο. Ξέχασα προηγουμένως να στείλει στην Τόνια. Να είναι καλά να θυμάται. Με αγάπη τον αδερφό της. Συλληπιτήρια από την κυρία Κέντη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας στο Μάνο το Ραπτάκι που ήρθε από τη Γερμανία και είναι τώρα Κρήτη. Γεια σου Γιώργο, απόψε θα είμαι μοίρες. Ωραία, καλά να περάσεις, καλές διακοπές. Μάνος Ραπτάκης.
1: Μου λείπεις και μελαγχολώ και νιώθω τέτοιο πω.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Βαρκελόνη. Μας ακούει Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι σε όλους από την Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ.
1: Μου λείπεις και μελαγχολώ.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλή σου μέρα κυρία Ελένη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
2: Χρόνια πολλά και για εσένα.
0: Να σε καλά.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Και για να μην καθυστερώ, διαβάσω μια ρήμα του Στέλιου του Θεοδωρίτη.
0: Μια ρήμα.
2: Μπορώ?
0: Ναι, ναι, πάμε.
2: Πατέρα μου λέει περήφανε που μου μάθες τα πάντα. Σ' αφή το κάθε μου οκτρό τον έκανε στην πάντα. Λέξη με πέντε γράμματα. Κύρις το όνομά τη. Κι όποια ψυχή τον έχασε, κόβεται η εμιλιάζει. Πάντοτε ήσουν δίπλα μου λέει και πρόσεχε στα ζάλα. Και πάντα μου συγχώραγε τα λάθη τα μεγάλα. Τόσους μου λέγανε κακό. Την κάθε μια ημέρα στο μπέτι έβαζες μπροστά, περήφανε πατέρα. Σάμα το έκανε λέει στο σιό και δεν θα έχεις κόψει. Τα γένια όπου δείχνουνε σ' όλους γερόντους όψη. Την Παναγιά λέει εφάντηξες, την πρώτες μου τι ώρες. Κι είπε σου, φάνε δίπλα μου, όσες περάσω μπόρες. Με πήγες στην αγάπη μου λέει, την Κρήτη να αντικρίσω. Λόγω τιμής που θα ήθελα, έτσι άμα κατοικήσω. Όποιο καλός μου ο φίλος μου, είσαι εσύ πατέρα, γιατί σ' αφήσεις τα δύσκολα, μου κράταγες τη χέρα. Αυτά κύριε Γιώργο.
0: Πολύ όμορφη ρήμα. Αφιερωμένη λοιπόν στους πατέρες που γιόρταζαν χθες. Σε ευχαριστώ Ελένη, καλή εβδομάδα.
2: Για τον χρόνο, ευχαριστώ κύριε Γιώργο επίσης.
0: Να πάμε λίγο στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί μας ακούει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Τιτάκης. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε εσένα, σε όλους τους ακροατές. Σου στέλνω μία ρήμα. Μία ρήμα μου με αφορμή τη χθεσινή εορτή του πατέρα. Χαρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, στους οποίους και αφιερώνεται η ρήμα. Εύχομαι καλή συνέχεια Γιώργο και πάντα να μας δροσίζεις με τις όμορφες εκπομπές σου. Η ρήμα λοιπόν με τίτλο «Πατέρας». Και λέει ο Βαγγέλης ο Τιτάκης, «Πατέρας, λέξη ιερή, ρούκουνας και πλατάρι, που απάνω του φορτώνονται του σπιτικού τα βάρη. Σ' όλους τις δύσκολους καιρούς, πάντα μπροστάρις μπαίνει και βάνει κόντρα το κορμί και τσιβοριάδες σταίνει. Τα δικά του τα φτερά πετούν και τα παιδιά του και να τον ξεπεράσουν είναι η πεθυμιά του. Πολλές φορές την πλάτη του τη βάνει σκαλοπάτι για να βρουν τα κοπέλια του σώπα το μονοπάτι. Αυτός με τον υδρότα του και με το αίμα ακόμα μοχθεί να φέρει σπίτι του ψωμί σε κάθε στόμα. Για όλα έχει αντοχή και όλα τα κουλαντρίζει. Θυσία πάντα γίνεται δίχως του να γογγίζει. Κι αν τύχουνε σε κίνδυνο κάποτε τα παιδιά του, σαν του μεγάλου λιονταριού γίνεται η καρδιά του και βγάνει μέγα βρυχιδμό. Κανείς να μη σημώσει κι ούτε και ούτε να διανοηθεί τη χέρα του να πλώσει. Κι όταν θωρεί τσιγόνους του στσιπροκοπεί στο δρόμο, φουσκώνουνε τα στήθια του με περηφάνεια μόνο και λέει από μέσα του, χαλάλι όλοι οι κόποι. Που ήμουν αιτία για να βγουν στον κόσμο τέτοιοι ανθρώποι. Και όταν θα φτάσει η στιγμή που αναπνιά δε θα έχει, θα δεις πως αν του κύρι σου φιλία δεν υπάρχει. Βαγγέλη Στιθάκης, γεια σου φίλε μου. Πάμε σε μια μουσική δημιουργία του Βαγγέλη του Τιτάκη που τραγούδησε μαζί με τον Βασίλη το Σκουλά. Κρήτη μου λεβεντογένα. Βαγγέλης Τιτάκης, Βασίλης Σκουλάς. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Καλή σου μέρα, Γιώργο Λεκάκη.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Εύα μας.
2: Όλα καλά.
0: Όλα ανθυρά.
2: Με χίλιες χαρούμενες ευχές για τη γιορτή του πατέρα που είχατε χθες και στο γιο μου και σε όλους τους πατεράδες του κόσμου.
0: Τους μπαμπάδες.
2: Βέβαια, τους μπαμπάδες, τους παππούδες, το κυριότερο, στα αδέρφια μου, στον αδερφό μου που βάφτισε χθες το δεύτερο δίκονο.
0: Μεγάλες χαρές.
2: Και φορές παππού δίγωνο. Και περιμέν και τρίτο.
0: Το δεύτερο δίγωνο.
2: Και περιμέν και τρίτο. Δίγωνο.
0: Να ζήσει να...
2: Και σένα σου εύχομαι. Πρώτα απ' όλα είσαι και εσύ παππούς. Και καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά. Εμένα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν το πήρε το 20 σωστό. Αλλά
0: έτσι τριγύρω. Έτσι τριγύρω, είναι ποτέ στα ψηλά. Ωραία.
2: Σε σένα εύχομαι καλά αποτελέσματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τη Ρούλα μας θα ευχηθώ ιδιαίτερα σήμερα, γιατί έχει γενέθλια ο Γιώργος, το παιδίδι από την Αθήνα.
0: Μα και δεν μας το είπε.
2: Χθες μιλήσαμε εμείς και μου το είπε. Ρούλα μου να τον εχαίρεσαι. Καλές επιτυχίες και αυτός που γράφει μαθήματα. Και να του πω Ρούλα, τούρτα δεν έχω με κεριά να φέρω να τα σβήσεις. Μα από καρδιά Γιώργο μου σου εύχομαι χρόνια πολλά να ζήσεις.
0: Χρόνια του πολλά λοιπόν.
2: Το χαίρεσαι από όλους Ρούλα μου. Και θα πω και στο Γιώργο το Λεκάτσι. Χρόνια πολλά. Απλή ευχή, μα έχει μεγάλη αξία. Αν την υγεία μας έχουμε, θα έχουμε ευτυχία. Λέει η Μαρία η Ανδρουλάτση. Γιώργο, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, φιλιά στο σπίτι σε όλους.
0: Και σε εσάς όλα καλά να είναι, κυρία Εύα.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αφού πούμε για τη ματινάδα που στέλνει ο Ηλίας, ο Γιώργος Βουστάνης στον Ηλία το Φανουράκη. Με πολλά πολλά συγχαρητήρια στον Ηλία για αυτά που είπε, για αυτά τα όμορφα σοφά λόγια που τον έκαναν να δακρύσει και να συγκινηθεί και να του πει ότι έδωσες πάλι εντολή στα μάτια μου, καρδιά μου, και τρέξανε τα δάκρυα πάνω στα μάγουλά μου. Και πάλι συγχαρητήρια.
3: Στου ψιλοριέτη την κορφή θα βγω να προσκυνήσω.

πολύ αγάπη από την Κρήτη για την Άξο. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη. Μα στέλνει την καλημέρα του, καλημέρα Γιώργο Λεκάκη, την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Τα χαιρετίσματά μας που αλλού στη Γερία Μαρία Καλεντάκη.

0: έχουμε αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Επίσης, κύριε Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Να πω, σας πω και εγώ χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Και στον άντρα μου, χρόνια πολλά, στο γιο μου, στο γαμπρό μου. Και να πω στην Τόνια τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένειά της. Και θα πω μια μαντινάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτούς που έχουν φύγει. Να ξέρα, λέει, στάδι τα στενά ήντα και ρύφησούνε. Σ' ανεμονοπαντίζουνε οι φίλοι και γλεντούνε. Καλή ανάπαυση να έχουν όλοι που έχουν πάει εκεί ψηλά.
0: Αμήν.
1: Σε χρόνια πολλά σε όλους εσάς τους πατεράδες. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας.
0: Ευχαριστούμε, Νίκη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.

Βασίλης Κουλάς, Βαγγέλης Τιτάκης. Θερμά συλληπιτήρια στην Τόνια. Καλή ανάπαυση να έχει η ψυχή του, να ζήσει, να το θυμάται. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο από τη Ρούλα Καναπούχλη από τα Χανιά. Που στέλνει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στην αγαπημένη της κυρία Εύα και σε μένα εδώ. Να είστε λοιπόν πάντα καλά. Πάει για το τρίτο πτυχίο. Όπω. Να τα εκατοστήσει τα πτυχία. Ο γιος.

0: Λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής για σήμερα, θα ξαναβγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάκη.
0: Ωραία, καλώς την κυρία Μαρίκα.
1: Σε πρόλαβα. Εγώ από το πρωί ψάχνω το σκυλάκι μου πάλι που να μην ήμουν αυγό. Μόνο στενοχώριο μου δίνει.
0: Να προσέχεις να μην το χάσεις πάλι.
1: Το χάσα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Εδώ όμω δεν το ξαναψάχνω. Τελείωσε. Τρεις μέρες τώρα. Το βρήκα την πρώτη φορά, εδώ το ξανάχασα πάλι. Πήγα. Εγώ φταίω γιατί τα μόλαρα ξαναπήγε πάλι. Καμιά φιλενάδα βρήκε.
0: Εκεί τριγύρω είναι, εκεί τριγύρω.
1: Αγόρι, εσύ τα αγόρια φιλενάδε ψάχνετε. Λοιπόν, την καλημέρα μου το χαίρετε. Μεσημέρι είναι τώρα που ήρθα εγώ και σε πρόλαβα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Χρόνια σα πολλά, στι πατεράδε, στι παππούδε, σε όλου. Πάντα να χαίρεστε τα εγγονάκια, τα παιδιά σας, επιτυχίες στα παιδάκια σου και εύχομαι αυτό που επιθυμούν να το βρούνε, να το έχουν γράψει σωστά, να ευχαριστηθούν.
0: Μακάρι για όλα τα παιδιά.
1: Λοιπόν, τα χαιρετήματά μου και στην κυρία Αλεξία, στην Κατερίνα σου, σε όλη την οικογένεια και την καλημέρα μου και στο Μανώλη, δεν είχα πάρει σήμερα ράδιο και τηλέφωνο στη θάλασσα. Πήγα πρωί και έψαχνα, αλλά δεν τα βρήκα. Δεν το βρήκα.
0: Και αύριο μέρα
1: δεν
0: είναι.
1: Άσπρο είναι με καφεδί στο κεφαλάκι του. Είναι όμορφο σκυλάκι και δεν το πήρε και κανείς. Εγώ δεν με νοιάζει να το έχουνε να ζει, γιατί εμένα μου πάνε ότι οι πακιστανοί αυτά τα προτιμούν λίγο και τα τρώνε.
0: Μη λες τέτοια πράγματα πάνω εκεί.
1: Δεν το θέλω να το φάνε, όχι, θα θερεύω.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι. Το μαυριό μου
0: θα
1: και
0: βρεις,
1: να
0: χαθεί
1: έρχεται.
0: Λοιπόν, σε αφήνω και θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε, κύριε Μαρίκα.
1: Να σε καλά. Καλή εβδομάδα, γεια.
0: Να στείλουμε ένα τραγούδι στην κυρία Κουρτάκη, στην κυρία Αγάπη, στη φίλη μας την Αγάπη. Είναι το παράπονο της Αγάπης του Αντώνη του Κουκλινού Ματινάδες, ο οποίος μας έχει στείλει και το καφεδάκι από νωρίς και σοκολάτα και μπισκότα. Για την αγάπη του. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές και συλληπιτήρια στην Τόνια για τον αδερφό της, Ρόνης Κουκλίνος. Παράπονο.

0: Ψόλακα τη σκέψη του. Καλά, εγώ του μισεύγει. Αντώνης Κουκλινός. Και φεύγουμε. Φεύγουμε καλή εβδομάδα. Με τρέλα φεύγουμε. Γιατί η ζωή.
1: Στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες. Βάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
17: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
16: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257. 08.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα Εξάρια 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
20: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
20: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
20: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
21: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
20: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
21: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
20: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
0: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
1: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
22: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
23: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης.

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πλησιάζουμε στο τέλος του Ιουνίου. Τελειώνουν οι ημέρες, τελειώνει αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού. Εμείς εδώ, όπως πάντα, καθημερινά στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο από το Ράδιο Μεγαλώνης ως 89,8. Εδώ θα είμαστε και σήμερα, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 2 με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Όπως πάντα, κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε εδώ, ξεκινάμε την εβδομάδα μας διαφορετικά, γιατί φιλοξενούμε τον αγαπητό, τον γεωπόνο, τον Γιώργο, τον Γεωργουλάκη από την εταιρεία ΣΥΠΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ εδώ στο Ρέθυμνο, και έχουμε ξεκινήσει ωραία θεματάκια, έχουμε ξεκινήσει βασικά πράγματα τα οποία πολλές φορές τα θεωρούμε και δεδομένα και τα προσπερνάμε, αλλά τελικά έχουν μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία και πολλές φορές μπορούν και να αποβούν και μοιραία. Μπορούμε να το πούμε και αυτό, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Το σχολιάσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι όταν το παρακάνουμε και όταν το εξακολουθούμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια, σίγουρα θα έχει αντίκτυπο και στην υγεία μας.
3: Όταν κάνουμε κάτι που είναι επικίνδυνο, πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ασφάλειας, και όσο περισσότερο το επαναλαμβάνουμε, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Είναι προφανές.
2: Για να μην διακόψω την κουβέντα μας, θα αναφερθώ φυσικά στις εταιρείες που υποστηρίζουν εδώ την εκπομπή μας και θα ξεκινήσω με την εταιρεία Centro. Είναι η εταιρεία που σας παρέχει έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας και φυσικά πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να φτιάξετε, από την ιδέα, τον σχεδιασμό, αλλά και στο τέλος την υλοποίηση και την τοποθέτηση, η εταιρεία Centro σας ακολουθεί 100% και σας στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ό,τι θέλετε να φτιάξετε. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο και βέβαια υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Μην ξεχνάτε, επειδή η ζέστη ανεβαίνει καθημερινά και όλο και κάθε μέρα και πιο πολύ, αν ετοιμάζετε κάποια κοινωνική εκδήλωση, γάμο, βάπτιση, πρόγαμο ή και το πανηγύρι του χωριού σας, η εταιρεία Frigo Rent μεταφέρει την ψήξη ακριβώς στην πόρτα σας, εκεί ακριβώς όπου την χρειάζεστε. Η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη. Για να καταφέρετε να έχετε τη σωστή θερμοκρασία σε τρόφιμά σας, που είναι τόσο σημαντικό αυτούς τους μήνες, αλλά και βέβαια να παγώσετε τα ποτά, που και αυτό είναι απαραίτητο. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent 28 310 26 445. Υπενθυμίζουμε ότι την εταιρεία Frigo Rent διαχειρίζεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Δεν θα καθυστερήσουμε άλλο και θα περάσουμε να κουβεντιάσουμε και το σημερινό θέμα. Είναι μια συνέχεια στα φυτοφάρμακα που έχουμε ξεκινήσει τώρα. 3-4 εκπομπές είναι, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
3: Είναι η τέταρτη.
2: Είναι η τέταρτη. Το έχουμε αναλύσει εις βάθος, όχι μόνο για το πώς χρησιμοποιούμε τα φυτοφάρμακα, πώς προστατευόμαστε, όλα αυτά τα βασικά πράγματα. Μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερες εκπομπές, τις έχουμε αναρτήσει όλες, έχουμε ανεβάσει όλες στην ιστοσελίδα μας, και πραγματικά ακούγοντας όλα αυτές τις εκπομπές και αν τις συνδυάσετε, έχετε σίγουρα μία πλήρη εικόνα το πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε από την στιγμή που θα το αγοράσετε μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσετε με την τοποθέτησή του και όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν με τον Γιώργο θα δούμε για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Βέβαια έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, Γιώργο. Είδαμε τι πρέπει να γνωρίζει ο ψεκαστής προκειμένου να προστατευτεί από τα φυτοφάρμακα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι οι καλλιέργειες που ψεκάζονται μας δίνουν τους καρπούς τους, που τρώμε όλοι μας, κυρίως βέβαια ξεκινάμε και από την οικογένειά μας που είναι το βασικότερο. Τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός για να προστατέψει την υγεία του καταναλωτή?
3: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει υπόψη του είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει σωστά το φυτοφάρμακο. Ναι, τα φυτοφάρμακα είναι χημικές ενώσεις, περικλείουν κινδύνους, η χρήση τους αφήνει υπολείμματα, οπότε είναι καλό να έχουμε την λιγότερη δυνατή επιβάρυνση από αυτά. Έτσι λοιπόν, για το κάθε φυτοφάρμακο, προκειμένου να πάρει την έγκρισή του και να μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα, να γίνει χρήση του από τους παραγωγούς της καλλιέργειας, έχει μελετηθεί ως προς κάποια χαρακτηριστικά του και αυτά, ο τρόπος που έχουν δείξει μελέτες ότι πρέπει να χρησιμοποιείται, θα πρέπει να ακολουθείται ως Ευαγγέλιο. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτα απ' όλα η δοσολογία. Έχει μελετηθεί η αποτελεσματικότητά του σε σχέση με μια συγκεκριμένη δοσολογία, αλλά επίσης έχουν μελετηθεί τα υπολείμματα που αφήνει στα τρόφιμα και μετά από συγκεκριμένες μέρες που επιτρέπεται η κατανάλωση του τροφίμου που έχει ψεκαστεί. Κατά συνέπεια, αν αλλάξουμε τη δοσολογία του φυτοφαρμάκου, τότε αυτό είναι εγκληματικό, διότι και την αλλάξουμε προς τα πάνω προφανώς, έτσι. Είναι εγκληματικό γιατί τα υπολείμματα που θα αφήσει το φυτοφάρμακο στο χρόνο στον οποίο προβλέπονται για αυτό το φάρμακο πάνω στον καρπό για να καταναλωθεί, δεν θα είναι αρκετός ο χρόνος, θα μείνουν και θα δώσουν μια επιβάρηση στους ανθρώπους που θα καταναλώσουν αυτό το προϊόν που έχει ψεκαστεί. Από την άλλη μεριά, το άλλο κομβικό σημείο που συνδέεται με την δοσολογία έχει να κάνει με το χρόνο που πρέπει να περάσει από τη στιγμή που ψεκάζεται ένα προϊόν μέχρι να συγκομιστεί, άρα μέχρι να καταναλωθεί. Γιατί όπως νομίζω το αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, από τη στιγμή που ψεκάζεται ένα προϊόν με την έκθεσή του στον ήλιο καταρχάς, στην ηλιακή ακτινοβολία, με την έκθεσή του στις αυξημένες θερμοκρασίες που υπάρχουν τώρα ή τις χαμηλότερες που υπάρχουν το χειμώνα, υπάρχει μια αποδόμηση. Ένας, κατά κάποιον τρόπο δηλαδή, μια μετάβαση του φυτοφαρμάκου από μια ουσία που έχει μια σημαντική, είναι βλαβερή σε κάποιο επίπεδο, σε κάποια χαμηλότερης βλαπτικότητας, μέχρι και εντελώς να αποδομηθεί και να μην δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στους οργανισμούς που θα καταναλώσουν τα ψεκασμένα προϊόντα. Άρα το πόσος χρόνος θα περάσει από την ημέρα του ψεκασμού μέχρι να δώσουμε αυτό το προϊόν στην κατανάλωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την υγεία του καταναλωτή. Και ξέρετε, για μερικές καλλιέργειες αυτό μπορεί να είναι εύκολο να ακολουθηθεί, όμως για τα κυπευτικά, παραδείγματος χάρη, αν σκεφτούμε αγκούρια, αν σκεφτούμε κολοκύθια,
2: που είναι και πολύ κινήσιμα,
3: πρέπει να τα κόψουμε σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Εκεί, αν υποχρεωθούμε να ψεκάσουμε ως παραγωγή με ένα συγκεκριμένο φάρμακο που θέλει περισσότερες μέρες από αυτές που ο καρπός μας οδηγεί για να κόψουμε, θα πρέπει να κόψουμε και να πετάξουμε το προϊόν και όχι να το δώσουμε στον καταναλωτή. Στην ουσία λοιπόν πρέπει ο κάθε ένας παραγωγός να ακολουθήσει πολύ πιστά την έγκριση του φυτοφαρμάκου και βεβαίως να χρησιμοποιήσει το φυτοφάρμακο στις καλλιέργειες στις οποίες είναι εγκεκριμένο. Δηλαδή το γεγονός, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι ένα εντομοκτόνο μπορεί να σκοτώνει μια κάμπια, δεν σημαίνει ότι όπου έχουμε κάμπιες βάζουμε αυτό το εντομοκτόνο, γιατί αν δεν έχει πάρει έγκριση σε μια καλλιέργεια, τότε δεν έχουν μελετηθεί.
2: Το υπογραμμίσαμε αυτό.
3: Αυτά που θα αφήσει ως υπολείμματα και κατά συνέπεια απαγορεύεται. Και ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα είναι επίσης τα μπελόφυλλα, έτσι.
2: Ναι,
3: που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, να πει ότι ξέρετε κάτι, θα ψεκάσω με ένα χαλκό, με ένα ελαφρύ κατά κάποιο τρόπο φυτοφάρμακο τα μπελόφυλλα, και όπως ψεκάζω σε άλλες περιπτώσεις, άλλες καλλιέργειες, και έχω μηδέν χρόνο αναμονή, σε μια-δυο μέρες, εγώ θα τα αφήσω και 4 και 5. Δεν έχει μελετηθεί ο χαλκός, και αν δεν έχει μελετηθεί οποιοδήποτε σκεύασμα από αυτό που χρησιμοποιούμε, όταν θα το χρησιμοποιήσουμε σε μια καλλιέργεια, είναι ενδεχόμενο να έχει για τον καταναλωτή κινδύνους.
2: Είναι σοβαρό θέμα αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την παραγωγή αυτών των ειδών. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και πρέπει να τηρούν κατά γράμμα. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ, οφείλουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το πράγμα εδώ, με την παραγωγή των κυπευτικών όλων αυτών, και δεν τα γνωρίζει όλα αυτά και δεν τα τηρεί κιόλας. Γιατί δεν, θέλει να, δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο τι συμβαίνει έτσι και το τι καταναλώνουμε.
3: Κοιτάξτε, αν μπούμε από την πλευρά του παραγωγού, ξέρετε, κάποια φορά υπάρχουν ισχυρά διλήμματα. Ναι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να χάνει την παραγωγή του.
2: Συμφωνώ.
3: Και όταν λέει ότι κάποιος χάνει την παραγωγή του, σημαίνει ότι χάνει το εισόδημά του, έτσι.
2: Ναι, συμφωνώ.
3: Χάνει, είναι, βιοπορίζεται από αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως εδώ συζητάμε για θέματα υγείας και συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι στα ζητήματα αυτά υγείας είναι προτεραιότητα. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η παραγωγή μας συμμορφώνονται.
2: Μακάρι, το εύχομαι, το εύχομαι. Πόσο εξαρτημένη είναι η παραγωγή μας από τα φυτοφάρμακα? Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να ακολουθηθεί ένας τρόπος παραγωγής χωρίς υπολείμματα χημικών στα τρόφιμα, ή τουλάχιστον όσο γίνεται λιγότερα υπολείμματα?
3: Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Υπάρχουν τρεις τρόποι παραγωγής. Ο ένας είναι ο βιολογικός τρόπος παραγωγής, ναι, ο οποίος θέλει περισσότερη απασχόληση, θέλει περισσότερη γνώση, έχει μεγαλύτερο κόστος και συνήθως έχει μικρότερη παραγωγή, διότι υπάρχουν οι ζημιές. Έτσι. Όσο λιγότερα εργαλεία μέσα έχουμε να χρησιμοποιήσουμε, τόσο οδηγούμαστε σε ένα μεγαλύτερο κόστος παραγωγής ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος. Υπάρχει η συμβατική γεωργία από την άλλη πλευρά, η οποία χρησιμοποιεί όλα τα εγκεκριμένα μέσα. Συμβατική γεωργία δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιώ ό,τι βρω.
2: Ναι.
3: Χρησιμοποιώ ό,τι είναι εγκεκριμένο, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί στο να χρησιμοποιήσω κάτι που έχει εγκριθεί, εφόσον το χρησιμοποιήσω σωστά, στη σωστή δόση, σωστές μέρες πριν τη συγκομιδή. Και υπάρχει και ολοκληρωμένη διαχείριση, που είναι μια φιλοσοφία η οποία είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες και που τι κάνει, εξετάζει όλους τους άλλους τρόπους παραγωγής που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παραγωγός και χρησιμοποιεί το φυτοφάρμακο μόνο εάν είναι απαραίτητο. Και ποιο φυτοφάρμακο

0: συνατραφεί ο πληθυσμός χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Μάλιστα, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τα υπολείμματα και ως προς το περιβάλλον και ως προς τον καταναλωτή που αφήνουν τα φυτοφάρμακα, μειώνονται διαρκώς τα εγκεκριμένα φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγή. Δηλαδή, άμα δεν έχεις το μέσο να αντιμετωπίσεις ένα ανταγωνιστή της καλλιέργειας, είναι πρόβλημα. Και υπάρχουν ανταγωνιστές της καλλιέργειας οι οποίες μπορεί να σου καταστρέψουν την καλλιέργεια μέσα σε μερικές μέρες.
1: Το έχουμε δει αυτό και βλέπουμε πάρα πολλές φορές και τους αγρότες, τους γεωργούς και διαμαρτύρονται γιατί πραγματικά χάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, σίγουρα θα υπάρχει και η συμβατική γεωργία η οποία πρέπει
1: αυτό
0: να.
1: Αυτό που λες τώρα ταυτίζεται και με την βιολογική γεωργία, με τη βιολογική καλλιέργεια που το έχουμε δει τώρα τελευταία και λέμε θα πάρω αυτό επειδή είναι βιολογικό. Εκεί τώρα.
0: Στην βιολογική καλλιέργεια. Στην βιολογική καλλιέργεια απαγορεύεται να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε δεν είναι στον κατάλογο των επιτρεπόμενων προϊόντων.
1: Όχι μόνο στα φυτοφάρμακα.
0: Όχι, δεν παίρνει φυτοφάρμακα.
1: Α, δεν παίρνει.
0: Όχι μόνο στο κομμάτι των φυτοφαρμάκων, αλλά ακόμα και στο κομμάτι της θρέψης. Και λιπάσματα δεν έχουν έγκριση στα συμβατικά λιπάσματα στην βιολογική παραγωγή.
1: Υπάρχουν οργανικά.
0: Αυτό λοιπόν, ναι, αν υποχρεωθείς κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσεις, τότε επικοινωνείς με τον πιστοποιητικό οργανισμό, δεν έχεις πιστοποίηση για το προϊόν αυτό, δεν θα το πουλήσεις ως βιολογικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθεσίες που ορίζουν τη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι να βγάλει βιολογικό λάδι, για παράδειγμα, έχουν βεντέμα οι ελιές του και ξαφνικά βλέπει ότι έχει υπάρξει προσβολή από δάκο και δεν μπορεί να τη σταματήσει, γιατί στην βιολογική τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι προληπτικά, δεν είναι θεραπευτικά, τότε έχει δύο επιλογές. Η μία είναι να μην μαζέψει καθόλου λάδι και η άλλη είναι σε συνεργασία με τον πιστοποιητικό του φορέα να μην πουλήσει το λάδι σαν βιολογικό, να του δώσει ο πιστοποιητικός φορέας με βάση αυτά που λέει ο νόμος όσο καιρό αναμονής θα χρειαστεί για να ξαναπάει σε βιολογική παραγωγή, έτσι ώστε ο καταναλωτής να είναι εξασφαλισμένος ότι αυτό που θα αγοράσει θα είναι βιολογικό. Να. Είναι διαφορετικό λοιπόν. Στη συμβατική γεωργία, εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα εγκεκριμένα φάρμακα, πάλι τα εγκεκριμένα φάρμακα. Εδώ όμως δεν υπάρχει περιορισμός στο να βάλω λίπασμα ή να βάλω φάρμακο και οι περιορισμοί είναι στο να το χρησιμοποιήσω σωστά. Και αυτό είναι αρκετό. Η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι κάτι ακόμα καλύτερο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, το σημαντικό είναι το να προχωρήσουμε για να μην επιβαρύνουμε τα προϊόντα, είναι να προλάβουμε το πρόβλημα σε όλες τις μορφές παραγωγής. Εάν προλάβω στην αρχή, ακόμα και στη συμβατική γεωργία, ένα πρόβλημα, τότε θα χρησιμοποιήσω και πιο ήπια φυτοπροστατευτικά.
1: Έτσι, ακριβώς,
0: και μικρότερες ποσότητες και λιγότερες εφαρμογές.
1: Οπότε αν τα πρέπει αφήσω, να είσαι σε γρήγορση, έτσι, πάντα από πάνω.
0: Ακόμα και ο τρόπος που χρησιμοποιώ τα διάφορα μέσα, το πότισμα, το κλάδεμα που κάνω, οι λεγόμενες δηλαδή καλλιεργητικές συνθήκες, εάν τις κάνω σωστά, μπορεί να οδηγήσω την καλλιέργεια μου από ένα καλύτερο επίπεδο με χαμηλότερη ανάγκη να χρησιμοποιήσω φυτοφάρμακα. Κανένας παραγωγός δεν θέλει να χρησιμοποιήσει φυτοφάρμακα.
1: Εντάξει, το πιστεύω.
0: Γιατί να το κάνει. Δεν θα το κάνει και από άποψη κόστους, δεν θα θέλει να το κάνει, και από άποψη επιβάρυνσης του ίδιου, της οικογένειάς του, των καταναλωτών. Θα το κάνει επειδή υπάρχει ανάγκη. Τότε λοιπόν είναι καλό να υπάρχει ένα σχέδιο, να υπάρχει ένα πλάνο που θα περιορίσει με καλλιεργητικές μεθόδους όσο το δυνατόν περισσότερο, θα περιορίσει την δυνατότητα των ανταγωνιστών να ζητήσουν πιο ισχυρά δηλητήρια, μεγαλύτερης τοξικότητας, περισσότερων επαναλήψεων, άρα περισσότερα υπολείμματα.
1: Να πάμε γρήγορα να δούμε και το θέμα με το περιβάλλον. Πόσο σημαντική είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη χρήση των φυτοφαρμάκων? Υπάρχει απάντηση στην προστασία του περιβάλλοντος με τον τρόπο που ασκείται η γεωργία σήμερα?
0: Πρώτα απ' όλα θα δούμε, πρέπει να πούμε ότι το περιβάλλον, έχοντας εκατομμύρια χρόνια ζωής, έχει καταφέρει να μας φέρει μέχρι τις μέρες μας, τις καλλιέργειες και τις δυνατότητες να καλλιεργήσουμε, δημιουργώντας μια ισορροπία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε το περιβάλλον μόνο του, γιατί δεν είναι η γεωργία όπως ήταν στο παρελθόν. Η γεωργία είναι εντατική πια, υπάρχει μόνο καλλιέργεια. Όταν δηλαδή κάποτε υπήρχαν, καλλιεργόταν σε μια περιοχή μόνο τα ενδυμικά είδη, αυτά που καλλιεργούσαν σε εκείνη την περιοχή, αλλά τώρα καλλιεργούνται τα πάντα, έρχονται από παντού, μεταφέροντας τις ασθένειές τους, μεταφέροντας ό,τι προβλήματα έχουν. Ταυτόχρονα κάνουμε μεγάλες εκτάσεις.

0: ασθένειας με την ίδια καλλιέργεια, που σημαίνει ότι ένας εχθρός, μια ασθένεια, έχει υπόβαθρο να αυξηθεί, να μεγαλώσει, να γίνει πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό να υπάρχουν μόνο 100 ρίζες ελιές σε μια ολόκληρη περιφέρεια και διαφορετικό να είναι μια ολόκληρη περιφέρεια ένας ελαιώνας, γιατί σε μια χρονιά μέσα οι πληθυσμοί του δάκου μπορεί να ανέβουν πάρα πάρα πολύ και η επόμενη χρονιά να ξεκινήσει από υψηλούς πληθυσμούς και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή ο τρόπος που ασκείται η γεωργία σήμερα που δημιουργεί ανάγκες φυτοπροστασίας. Αυτές οι ανάγκες φυτοπροστασίας θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ήπιες, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και όχι μόνο από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αλλά ακόμα και από τα λιπάσματα μπορεί να υπάρξουν επιβαρύνσεις στο περιβάλλον. Ένα παράδειγμα. Υπάρχει μόλυνση των υπόγειων υδάτων με νητρικά, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουμε υψηλό εδαφικό ορίζοντα ή όπου γίνεται πολύ μεγάλη χρήση νητρικών λιπασμάτων, παραδείγματος χάρη στον κάμπο πάνω στη Λάρισα. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί το νητρικό είναι ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ ευκίνητο και μπορεί σε αυτή την μορφή να μπει και σε μια μεγάλη ποσότητα όταν μολύνει το νερό, το οποίο θα βγει σε μια πηγή να το πιούμε ή θα ταΐσει, θα πάει ακόμα και στη θάλασσα και θα περάσει στα ψάρια, με κάποιον τρόπο έρχεται μέσα στην τροφική αλυσίδα. Τα νητρικά είναι παράγοντες καρκινογένεσης. Έτσι. Είναι λοιπόν ακόμα και με το λίπασμα κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε. Ασφαλώς το να χρησιμοποιούμε ζυζάνιο οκτώνα, να χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα τα οποία σκοτώνουν ανταγωνιστές των ίδιων των βλαβερών εντόμων που έχουμε, δημιουργούμε μια αέναη ανάγκη να χρησιμοποιούμε περισσότερα φάρμακα, γιατί χαλάμε την ισορροπία που υπάρχει στο περιβάλλον, ανταγωνιστές,
1: εχθροί,
0: όλα αυτά. Όμως δεν έχουμε την δυνατότητα και πρέπει να είναι ξεκάθαρο να πούμε ότι θα βάλουμε ένα stop, γιατί αυτό θέλουμε, αυτό επιλέγουμε. Θα πρέπει να το κάνουμε απλά με λογική και με την υπηρεσία της επιστήμης.
1: Μάλιστα. Ο Γιώργος Γιουλάκης, φίλες και φίλοι, και σήμερα τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κατατοπιστικότατος από την εταιρεία ΣΥΠΑ, ο Μικρονέψιλον είναι και πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων, η εταιρεία ΣΥΠΑ, μεταξύ άλλων στον Ατσιπόπουλο.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμενη στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμενη εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
8: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνίες. ηλεκτρονικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190 Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210 2794 106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
13: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
15: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
16: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
17: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
16: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν με μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: και της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία σίγουρα μέσα στις ημέρες και με τον Δημήτρη το Βεζίρη, ο οποίος ήδη αναλύει τα δεδομένα και τα ψάχνει για να μας καθοδηγήσει όπως πάντα με έγκυρο τρόπο για να γνωρίζουμε τι πρόκειται να δούμε. Θα ξεκινήσω με καταγγελίες, θα ξεκινήσω με τηλέφωνα που είχαμε εδώ στο σταθμό μας και φυσικά για παράπονα πολιτών του Ρεθύμνου με το νερό. Πάλι με το νερό, πάλι θέματα με το νερό. Αυτή τη φορά πηγαίνουμε στην περιοχή του Σχολή Χωροφυλακής, μιλάμε για την Καζαντζάκη και κυρίως στην Οδό Αγίου Ιωάννου και ανεβαίνοντας προς το Μετόχι, όλη εκείνη η περιοχή έχει σοβαρό θέμα εδώ και αρκετό καιρό με την πίεση του νερού. Από ό,τι αναφέρουν εδώ φίλοι της εκπομπής που μας έχουν ενημερώσει κιόλας, το νερό ανοίγουν τη βρύση, το νερό αργεί πάρα πολύ να αρχίσει να τρέξει κανονικά, τρέχει σαν πολύ λίγη ποσότητα για αρκετή ώρα και για να ξεκινήσει να τρέχει θέλει τουλάχιστον 2 με 3 λεπτά για να πεις ότι θα δουλέψει η βρύση. Είναι κάτι σημαντικό αυτό που πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Καλοκαίρι είναι, η ανάγκη για το νερό είναι πολύ μεγαλύτερη, οπότε αυτά τα προβλήματα πρέπει να διορθώνονται άμεσα. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, έχουν μιλήσει με τη ΔΕΙΑΡ που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι, δεν φαίνεται να έχει διορθώσει κάτι. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα και θα είμαστε πάντα εδώ για να το σχολιάζουμε και να το βλέπουμε, γιατί η επάρκεια του νερού υπάρχει, υποτίθεται το δίκτυο δουλεύει κανονικά. Οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε ότι τις ώρες αιχμής μπορεί να υπάρχει κάποιο θέμα, αλλά εδώ από ό,τι μας αναφέρουν οι φίλοι γίνεται συνεχώς και χαρακτηριστικά μας είπαν ότι είναι λες και βάζεις μπρος μια παλιά μηχανή πετρελαίου, ξέρω εγώ, και θέλει κάποιο χρόνο για να ζεσταθεί για να αρχίσει να τρέχει το νερό. Κάπως έτσι μας το παρομοίασαν το όλο αυτό θέμα και βέβαια κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των ανθρώπων. Οφείλουν όλοι οι αρμόδιοι να το δουν και να το διορθώσουν το συντομότερο. Είχαμε την πρώτη πυρκαγιά στο νομό Ρεθύμνου χτες στο χωριό Μαρουλάς του Δήμου Ρεθύμνου. Ευτυχώς τέθηκε πολύ γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο έργο της πυρόσβεσης συνέδραμαν η εθελοντική οργάνωση 1 και η πολιτική προστασία. Η φωτιά, πρέπει να πούμε, ότι ξεκίνησε από την περιοχή του παλιού Χιτά. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε, οι άνθρωποι πρόλαβαν, ήταν σε ετοιμότητα και πρόλαβαν και την έθεσαν υπό έλεγχο. Θερμά ήταν τα συγχαρητήρια και οι ευχαριστίες προς όλους που συνέβαλαν στην άμεση αντιμετώπιση, από τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας τον κύριο Σαρή, ο οποίος χαρακτηριστικά είπε: ας επιδείξουμε τη μέγιστη προσοχή και ας τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περάσουμε μία όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και ήρημη αντιπυρική περίοδο. Τονίζει ο ίδιος σε δηλώσεις του. Τα αίτια, πρέπει να πούμε, που προκάλεσαν την πυρκαγιά ερευνώνται από τις αρχές. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί φαίνεται ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα, είναι αρκετά οργανωμένοι. Μπορώ να πω ότι ίσως είναι και πιο οργανωμένοι από ποτέ φέτος. Όμως μην παραλείπουμε και μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκινούν και από μας. Το να προσέχουμε σε κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε τι που κάνουμε στην Ήπεθρο και βέβαια να οτιδήποτε αντιληφθούμε να μην περιμένουμε, να το ενημερώσουμε άμεσα, να ενημερώσουμε άμεσα την πυροσβεστική ή τους εθελοντές προκειμένου να τεθεί το συντομότερο δυνατό υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Να σας πω τώρα, φίλοι μου, ότι σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές για αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη όλο το νησί βρίσκεται στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορία 3, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από κατοίκους σε επαγγελματίες και επισκέπτες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε αγροτικές, δασικές και ημιωρινές περιοχές, όπου οι καιρικές συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων κοπής ή συγκόλησης, καθώς και οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια κοντά σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, σε υψηλό κίνδυνο βρίσκονται επίσης περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια, η Ρόδο, η Κάρπαθος, η Λέσβο, η Σάμο, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, καθώς και τμήματα της Πελοποννήσου. Όπως ακούσατε, φίλοι μου, και από την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, από εμάς ξεκινάνε όλα. Εμείς πρέπει να προσέχουμε να μην τα προσπερνάμε όλα αυτά και να τα βλέπουμε ότι είναι απλά. Ένας πυνθήρας φτάνει για να δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Να πούμε επίσης ότι οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Φυσικά το νούμερο το γνωρίζουμε όλοι, είναι το 199. Το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, μην περιμένετε να δείτε τη φωτιά να σας πλησιάζει ή να γιγαντωθεί. Με το που δείτε ότι υπάρχει υπόνοια, είναι καλύτερα να πάει κάποιος άνθρωπος, κάποιο όχημα της πυροσβεστικής ή των εθελοντών, να ελέγξει το σημείο και να μην βρει κάτι, από το να έχουμε μία πυρκαγιά που θα χρειαστεί πολλές δυνάμεις και πολύ χρόνο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο. Φυσικά, φίλες και φίλοι, μας ακούτε πάντα και στην Αττική μέσω του Crete FM 87,5, ο οποίος μας αναμεταδίδει καθημερινά, και βέβαια η φωνή μας φτάνει και στα Χανιά μέσω του Radio Pharos 91,8. Είναι οι σταθμοί που μας αναμεταδίδουν κάθε μέρα, δυναμώνοντας έτσι το σήμα του Ράδιο Μεγαλόνησος να έρχεται ακόμα πιο κοντά σας και μέσα από τα FM. Υπάρχει και η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr, μέσα από όπου μπορείτε και να μας ακούτε. Centro Kitchen είναι η εταιρεία που μπορεί να σας δημιουργήσει ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι και αν θέλετε να σχεδιάσετε, ό,τι και αν θέλετε να φτιάξετε, ό,τι και αν έχετε ονειρευτεί και αν έχετε στο μυαλό σας, η εταιρεία Centro μπορεί να το σχεδιάσει, μπορεί να το υλοποιήσει, να το κατασκευάσει και να σας το παραδώσει με την εγγύηση των 50 χρόνων που έχει η εταιρεία Centro σε αυτές τις κατασκευές. Συνδυάζουν τη νέα τεχνολογία, τα άριστα υλικά και την τεχνογνωσία με την αισθητική, αλλά και κυρίως την αγάπη και το μεράκι για το έπιπλο, για να κάνουν το σπίτι μας το μέρος που θα θέλουμε να επιστρέφουμε και που θα μας ξεκουράζει και θα μας ηρεπεί. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο. Υπάρχει και η ιστοσελίδα τους centrokitchen.gr. Σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στα Χανιά, καθώς τουρίστρια τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι της Ήμπρου στα Σφακιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 75χρονη Ισπανίδα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι ενώ διέσχιζε το φαράγγι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία της. Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική με 18 άτομα και ομάδα της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να προσεγγίσουν την τραυματισμένη γυναίκα και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια. Η επιχείρηση μεταφοράς της βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους πυροσβέστες να αναμένεται να την παραδώσουν στο ΕΚΑΒ ώστε να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες στην περιοχή καθιστούν τη διαδικασία απαιτητική, ωστόσο η 75χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

0: Να πάμε φίλες και φίλοι και στην δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας. Ήταν η κοπέλα που αναζητούνταν εδώ και αρκετό καιρό στα Χανιά. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση. Είχαμε και τις επίσημες δηλώσεις της αστυνομίας που προχώρησαν μέσω των στελεχών της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, παρουσιάζοντας την πορεία της έρευνας για την εξιχνίαση της υπόθεσης θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας. Όπως σημείωσαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος ο κύριος Δούκης, αλλά και ο κύριος και ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ο κύριος Κανέλος Νικολάου, παρότι οι έρευνες ξεκίνησαν 10 ημέρες μετά την τέλεση του εγκλήματος, με επιστημονική προσέγγιση, επαγγελματισμό και μεθοδικότητα η υπόθεση εξιχνιάστηκε πλήρως και ο καθομολογίαν δράστης οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης για ανθρωποκτονία από πρόθεση μάλιστα. Σταδιακά στέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ο 43χρονος, αναδεικνύοντας σοβαρές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία που προέγγιψαν και τα λεγόμενά του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Νικολάου, ο ταξίαρχος, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και εξελίχθηκε η αστυνομική έρευνα. Η υπόθεση σύμφωνα με τις αρχές εξιχνιάστηκε μέσα από συνδυαστική αξιοποίηση επιστημονικών και ανακριτικών μεθόδων, με καθοριστικό ρόλο να έχουν εργαστηριακές εξετάσεις και η ανάλυση γενετικού υλικού από κοιλίδες αίματος σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις και λοιπά ευρήματα, τα οποία διαμόρφωσαν ένα ισχυρό αποδεικτικό πλαίσιο που οδήγησε στην ομολογία του 43χρονου. Ο κατηγορούμενος υπό το βάρος των στοιχείων υπέδειξε στις αρχές το σημείο που είχε αποκρύψει τις ορώ της 45χρονης, η οποία εντοπίστηκε θαμμένη και τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως είπαμε, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Χανίων, ενώ ο ίδιος παραμένει υποκράτηση στο πλαίσιο έτερης ποινικής δικογραφίας. Αναλυτικά στις δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής Κρήτης, ο κύριος Δούκης, δήλωσε σχετικά με την εξαφάνιση και την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα συνθετική απαιτητική υπόθεση, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία στις 8 Ιουνίου, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι το δύσκολο το έργο των αστυνομικών ήταν πολύ πιο δύσκολο, γιατί πάρα πολλά στοιχεία ενδεχομένως να είχαν καταστραφεί κιόλας τελείως. Υπάρχει ικανοποίηση για την υπόθεση από όλους τους αξιωματικούς της αστυνομίας και πραγματικά και εμείς τους ευχαριστούμε και στέλνουμε τα συγχαρητήριά μας, γιατί τέτοιες υποθέσεις πρέπει να ερευνούνται ενδελεχώς, όπως και η υπόθεση που είχαμε και στο Απεσοκάρι, πρέπει να ερευνούνται και όχι να σκεπάζονται και να λέμε ότι έληξε, έγινε μια αυτοκτονία και τελείωσε και να το αφήνουμε εκεί. Να πούμε τώρα ότι σχετικά με την υπόθεση των Χανίων και της άτυχης Σταυρούλας, είδαμε και τον αστυνομικό σχολιαστή, το Σταύρο τον Μπαλάσκα, να κάνει κάποιες αναφορές οι οποίες θα τον οδηγήσουν να κληθεί να καταθέσει μετά τα όσα ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή για τα όσα υποθετικά έγιναν κατά τη διάρκεια ερευνών για τη δολοφονία της Σταυρούλας. Όπως αναφέρθηκε στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου για την υπόθεση, ο κύριος Μπαλάσκας θα κληθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για όσα ανέφερε περί γκάφας, ότι άφησαν ελεύθερο το 43χρονο μετά από 2 καταθέσεις και ενώ ήταν ο νούμερο 1 ύποπτος στο κάδρο των ερευνών. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη εκπομπή, ο κύριος Μπαλάσκας ανέφερε ότι ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, ήταν σφόδρα ενοχλημένος και επέπληξε τους υφιστάμενούς του για την απόφασή τους αυτή. Όπως ωστόσο αποδείχτηκε από το αποτέλεσμα των ερευνών, οι κινήσεις των αστυνομικών ήταν μελετημένες μία προς μία και πλέον ο κύριος Μπαλάσκας Αλάσκας καλείται, όπως ανέφεραν επίσημα οι αστυνομικές αρχές, ενώπιον της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε διαμορφώσει μια εικόνα για τον κύριο Παλάσκα, αυτόν τον αστυνομικό αναλυτή, που τελικά φαίνεται ότι αρκετά από τα πράγματα που λέει δεν τα έχει και ψάξει πάρα πολύ. Ίσως είναι και πράγματα τα οποία τα φαντάζεται τις περισσότερες φορές ή νομίζει πως έτσι θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών, των ανθρώπων που τον παρακολουθούν στην τηλεόραση και το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται να αναλύουμε τα πράγματα και να ενημερωνόμαστε μόνο από έγκυρες πηγές που ξέρουμε ότι έχουν διασταυρώσει αυτό το οποίο αναφέρουν. Η Free Corrent, φίλες και φίλοι, είναι εδώ να σας καλύψει, να σας φέρει την ψήξη και την κατάψυξη εκεί όπου ακριβώς την χρειάζεστε. Είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι κάποιος υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων, είτε είναι ο χώρος του πολιτιστικού συλλόγου που γίνονται τα πανηγύρια, η εταιρεία Free Corrent μπορεί να φέρει τους ψυκτικούς θαλάμους που διαθέτει, οι οποίοι είναι υψηλών προδιαγραφών και έχουν μεγάλη χωρητικότητα, στη συντήρηση και κατάψυξη, έτσι ώστε να καταφέρετε να έχετε τα τρόφιμα στη σωστή θερμοκρασία, αλλά και πιο γρήγορα να έχετε και τα ποτά παγωμένα που είναι απαραίτητο. Η εταιρεία Free Corrent μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 28310 26445. Να σας υπενθυμίσω ότι την εταιρεία υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Και βέβαια με σημεράκι πλησιάζει, όλοι σκεφτόμαστε τι θα τσιμπήσουμε. Εγώ όπως πάντα σας προτείνω τα σίγουρα, σας προτείνω αυτά τα οποία σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν. Μιλάω πάντα για την Τοσκάνα, πιάτσα την Τοσκάνα στην σχολή χωροφυλακής στην Ζιμβρακάκη 3. Από νωρίς, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ σας περιμένει, είτε θέλετε να πάτε στον δροσερό και ωραίο χώρο τους, είτε αν θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για την παραγγελία σας. Η Τοσκάνα με πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, πάρα πολλά ορεκτικά και ολόφρεσκες σαλάτες μπορεί να καλύψει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Προτιμήστε να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά για να κερδίσετε και την έκπτωση 10% που προσφέρει το Σκάνα σε όλες τις τηλεφωνικές παραγγελίες. 28310 55545. Καλείτε και πολύ πολύ γρήγορα απολαμβάνετε αυτό το οποίο έχετε επιλέξει στο χώρο σας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να ολοκληρώσουμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν κοντά σας ο Νεκτάριος ο Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Εδώ θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων και αύριο, φίλοι μου, λίγο μετά τη μία, και θα ρίξουμε τη ματιά μας σε όλα αυτά τα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας και να προσέχετε. Γεια χαρά σε όλους.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμό 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
16: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
17: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
18: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
19: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
20: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
19: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
21: Ξανύχτη με φωνάζουνε, γιατί
0: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
21: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
22: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης.

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Που σου λέγα εξημέρωσε και μου λέγες κοιμήσου.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Καθαρισμό των χαλιών. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Συνδύουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Για καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
3: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
2: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά, 210-6257-080.
4: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι αλουμίν.
8: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
9: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
8: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
8: Ο Σύλλογος Κριτών, Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κρήτη 87,5. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
6: Θέλετε ταξί?
2: στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με κυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούργιου με μεταχειρισμένο
11: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
11: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
11: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

animo de zarzuna. Ode, medune ijares, ode, medune ijares, δεν έρχονται κι απούμε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81 Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
10: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666 666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Την Αλουμίν.
16: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
17: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
18: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
17: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
18: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
17: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
18: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
17: Element System τύπου Dexion και Spider.
18: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
17: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
18: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
19: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
22: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
23: Έλεγανε μου πρόσεχε.
22: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη με φωνάζουνε. Μπιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουριαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το βουριαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το βουριαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Μες το βουριαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Έλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
21: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
22: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μαχή.
21: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
23: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
24: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
25: Κομμάτι της παράδοσης.
0: καρδιάς μας.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Ιναλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Ελλάδος. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
15: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
15: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
15: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
15: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
15: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
15: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
17: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
18: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
17: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
19: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγκιουδάκης και το συγκρότημά του.
20: Έλεγανε μου πρόσεχε.
19: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
21: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Τους ή συγγενείς, πάρτε τους ένα τηλέφωνο και μετά πάρτε και εμάς να βάλουν Radio Me 88,4 και μετά πάρτε και εμάς να τους αφιερώσουμε ό,τι θέτε. Έχω πει από την περασμένη εβδομάδα ποιοι θα είναι σήμερα κοντά. Και τα ονόματα είναι γνωστά σας. Είναι ο Γιάννης ο Παξιμαδάκης, ο εκλεκτός φίλος που για πρώτη φορά μου κάνει την τιμή να είναι κοντά σε ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση έχουμε κάνει, θα τα πούμε. Και η Ευγενία η Τόλη. Ο Γιάννης ήρθε, την Τόλη την περιμένουμε. Δεν μας πήρε ένα τηλέφωνο να δούμε τι συμβαίνει. Ίσως έχει κίνηση και δεν μπορεί να φτάσει γρήγορα στο σταθμό. Την περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει. Ο Γιάννης όμως είναι κοντά. Γιάννη, καλώς όρισες.
24: Καλώς σε βρήκα, Γιώργο.
23: Πολύ σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ.
24: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Μου είπες την άλλη φορά ότι έχουμε κάνει στην τηλεόραση εκπομπή.
24: Στα πρώτα μου βήματα, η πρώτη εκπομπή που κάναμε ήταν παρέα μαζί.
23: Αλήθεια, λες.
24: Και ήταν το 90.
23: Ή 92-93 πρέπει να ήταν.
24: 92.
23: 92.
24: 92.
23: Ναι. Εγώ άρχισα στις 20 του Δεκέμβρη στο Κρήτη TV. Τη μέρα που άνοιξε βγήκαμε δύο άνθρωποι που κρατάμε ακόμα, ο Γιώργος ο Σαχίνης, που έχει κάνει αυτή τη λαμπρή πορεία στην τηλεόραση και ο οποίος συναγωνίζεται, ίσως είναι ο μόνος από τα περιφερειακά κανάλια που συναγωνίζεται με τόση αξιοπρέπεια όλα τα μεγάλα ονόματα της δημοσιογραφίας στη χώρα που βρίσκονται στο κέντρο. Ξεκίνησα λοιπόν τότε, άρα πρέπει να είναι στις πρώτες εκπομπές και ήσουν τότε μικρό παιδί δώσω.
24: Αχ, πιτσιρίκι, πολύ μικρό. Και μου είχες κάνει την ερώτηση γιατί παίζω μπουζούκι και δεν παίζω πώς και, και παίζω μπουζούκι και δεν παίζω λαγούτο τότε.
23: Ναι, ή μαντολίνο.
24: Μαντολίνο. Και όντως ήταν, μου άρεσε σκέψη και μετά... Ναι. Λέω, ποιοι παίζανε εδώ μπουζούκι στην Κρήτη. Και ανακάλυψα μετά, ήταν αφορμή αυτή και άλλα γεγονότα, και ανακάλυψα τον Μπουλγαρί.
23: Μπράβο, εξαιτίας αυτό.
24: Ναι.
23: Ξέρεις ότι μπουζούκι χρησιμοποίησε ο Σκορδαλός.
24: Ναι, και έπαιζε και ο ίδιος.
23: Έπαιζε και ο ίδιος. Ναι, ναι.
24: Πάρα πολύ γλυκά και όμορφα.
23: Και είχε και στο σπίτι του. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα και του έκανα την εκπομπή. Ξέρεις ότι τον έχω τιμήσει και τον Σκορδαλό από τις ραδιοφωνικές εκπομπές τότε που έκανα στην Αίρα. Έβαλα 1500 ανθρώπους μέσα στον πορτοκαλί ήλιο και του είχε κάνει ο Μακαρίτης, ο Μανώλης, ο Νερατζούλης με χρυσάφι. Δέχτηκε μόνο την αμοιβή να του δώσω για το χρυσάφι και έφτιαξε μια υπέροχη λίρα ανάγλυφη απάνω σε μια ταμπλέτα και του την έδωσα του Μακαρίτη του Σκορδαλού ανοιχτά. Ήταν να κάνουμε τη διαδρομή από την Αγιά Πελαγιά να πάμε στη Χερσόνησο, αλλά επειδή τον χάλασε το πλοίο μου είπε σε παρακαλώ Γιώργο να πάμε στην Δία σε κάποιο όρμο και πήγαμε πράγματι εκεί. Πολλοί οι φίλοι των εκπομπών μου θα το θυμούνται τώρα. Φεύγομαι από αυτά. Γιάννη, ασχολήθηκα Σαββατοκύριακο πολύ μαζί σου. Έχεις κάνει έργο τεράστιο.
24: Το καταδύναμε.
23: Μια θάλασσα. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή αυτοί οι 8 δίσκοι μόνο που έχεις κάνει, που έχεις γράψει, αλλά και τα ονόματα που έχεις συνεργαστεί,
24: είναι πάρα πολύ.
23: Μου έκαναν φοβερή εντύπωση και σε κριτικό επίπεδο και πάνω έτσι στο κεντρικό. Γεννήθηκε στο 75 στα κάτω Καστέλια. Να την ήρθε. Πολύ χαίρομαι. Γεννήθηκε στο 1975 στα κάτω Καστελιανά, ένα χωριό που νομίζω έμενε ο Λουλάκης εκεί.
24: Ναι.
23: Τον γνώριζες?
24: Δεν
23: τον γνώριζα. Εδώ και 30 χρόνια όμως, Γιάννη, κατασκευάζεις όργανα.
24: Κατασκευάζω, παίζω ο ίδιος.
23: Και παίζεις με μαεστρία και λαγούτο και μπουλγαρί και μαντολίνο.
24: Να πω ότι αυτό το συγκεκριμένο μπουλγαρί το έχει κατασκευάσει ένας πολύ καλός φίλος που είναι και αυτός παίχτης, ο Νίκος Κουκουλιτάκης, που είναι στα Χανιά. Και χάρη σε αυτόν έχει αναβιώσει πάλι το μπουλγαρί, γιατί κάνει καταπληκτικά όργανα.
23: Ναι.
24: Δηλαδή είναι στο είδος του αξεπέραστος.
23: Για να μην έχουμε την κυρία Τόλη να περιμένει, ναι. Να βάλω. Μάνο, βάλε κάτι για να μπορέσει να μπει μέσα και να κάτσει δίπλα μας.

0: Να υποδεχτώ, κυρίες και κύριοι, με πολύ αγάπη. Επειδή ματιάζω, είμαι σαββατογεννημένος και ματιάζω.
1: Όχι, κύριε Γιώργο.
0: Αλήθεια σου.
1: Αφού μας αγαπάτε, δεν μας ματιάζετε.
0: Μα δεν μπορείς να φανταστείς, γενιά μου, πώς, με τι λαχτάρα ήρθα να κάνω την εκπομπή σήμερα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Και με το Μάνο το Τζάπαρη λέγαμε. Μου λέει Μάνος, τι ώρα θα έρθουν? Λέω, ρε παιδί μου, μίλησα με τον Γιάννη, με την Ευγενία δεν έχω μιλήσει, αλλά εκείνη θα γινόταν.
1: Συνεννοηθήκαμε με τον Γιάννη, αλλά εγώ είχα θέμα με τη δουλειά, άργησα.
0: Ωραία,
1: εντάξει,
0: ωραία,
1: τα καταφέραμε
0: ωραία,
1: όλα καλά.
0: Ωραία, τα καταφέραμε όλα καλά. Και χάρηκα ιδιαίτερα που είσαι κοντά.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Ακόμα πιο πολύ γιατί είσαι δίπλα στο Γιάννη, και ακόμα πιο πολύ γιατί μου έφερε το γιο σου. Το πρώτο σου γιο, τον Κύριλο. Τι να σου πω, τι να σου ευχηθώ. Τι να σου ευχηθώ. Σε θεωρώ κόρη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Μου συγκινείτε τώρα.
0: Αλήθεια σου λέω. Σου λέω μέσα από την ψυχή μου
2: τώρα. Πριν να ξεκινήσουμε, είναι αλήθεια.
0: Τόσο πολύ.
1: Μα τον καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό του ότι είναι πηγαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο.
0: Το γεγονός ότι έχω συνδέσει την ιστορία μου μαζί σου όσον αφορά την πρώτη εμφάνιση, ας, ναι, το πούμε, ναι, ναι. Ήτανε παρθενική πράγματι η εμφάνιση.
1: Ήτανε,
0: εκείνη.
1: Ναι, η πρώτη εμφάνιση.
0: Πρώτη φορά.
1: Έτσι γίνει. Δημόσια, ναι.
0: Εγώ τότε που σε άκουσα μαζί με τον καλή του ώρα, τον Νικηφόρο τον Αεράκη, στην εκπομπή και με όλα αυτά τα παιδιά που είχαν έρθει τότε, τον Μπολογιάννη και τα λοιπά, που στέλνουμε την αγάπη μας σε αυτούς.
1: Σε όλους.
0: Πίστεψέ με, όταν τέλειωσε η εκπομπή ήμουν σίγουρος ότι θα είχες πορεία ανωδική, ότι θα σαρπάξανε, θα σαρπάζανε οι εταιρείες πια να σε πρωτοβάλεις στους κόλπους της. Πολύ χαίρομαι που είσαι άλλη μια φορά κοντά. Να πω, επειδή είχαμε ξεκινήσει για τον Γιάννη, ότι τώρα μου λέει ότι έχουμε κάνει εκπομπή το 92. Φαντάσου τώρα πόσο χρονό είμαι, ή 140 ή 150 χρονών. Και είπα ότι για 30 χρόνια τώρα κατασκευάζει όργανα και με μαεστρία παίζει και λαούτο και μπουλγαρί και λίρα και μαντολίνο. Κιθάρα παίζεις?
2: Μπουζούκι είναι το βασικό μου όργανο.
0: Μπουζούκι, ναι.
1: Συνθέτει και καταπληκτικά κομμάτια ο Γιάννης.
0: Και συνθέτει και καταπληκτικά. Έπεσα, του το έλεγα προηγουμένως, έπεσα στο έργο του με αγάπη όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί πιο μπροστά είχα κι εγώ κάποια προβλήματα και δεν μπορούσα. Και είδα τι σημαντική δουλειά έχει κάνει και πόσο, έχετε αλληλοβοηθηθεί ο ένας με τον άλλο. Άκουγα τα κομμάτια σας στο YouTube και τρελάθηκα. Είμαι σίγουρος, και έχω ένα αδερφό στην Αθήνα και τώρα θα με ψέγει γιατί μου λέει μη μιλάς ρε παιδί μου πολύ, ας τους ανθρώπους να παίζουν όταν είσαι καλλιτέχνης. Λοιπόν, κατασκευάζεις Γιάννη αυτή την ώρα και λαούτα και μπουλγαρί?
2: Λαούτα κατασκευάζω.
0: Λαούτα. Και διδάσκεις και στο δύο χρωμάτων στις μοίρες συνεχίζεις?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι γεφυρώνει την κριτική παράδοση με το ρεμπέτικο και το έντεχνο τραγούδι με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Γιάννης. Έχει δε μοιραστεί τη σκηνή και το στούντιο με τα μεγαλύτερα ονόματα σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι ο Ψαραντώνης, όπως είναι ο γιος του Γιώργης, όπως είναι ο Αβυσσινός ο Κώστας, όπως είναι ο Ροζ Ντέιλι, όπως είναι η Νίκη Ξυλούρη και τα λοιπά. Και βέβαια το αστέρι που έχει δίπλα σου, την Ευγενία. Θέλω να παίξεις κάτι για να δώσω τη δυνατότητα στον Κύριλο να μπει μέσα,
2: ναι,
0: να καθίσει κι αυτός δίπλα.

0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Σερτός πρώτος.
0: Φοβερές παινιές. Πολύ πλούσιο όργανο.
1: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Εγώ θα μου βαθώ απόψε. Θα μιλήσετε μόνο εσείς. Απλώς θα μου δώσετε και οι δύο τη δυνατότητα να χαιρετήσω τον
0: Κύριλλο.
1: Τον Κύριλλο. Κύριλλε, καλώς όρισες.
2: Καλώς σε βρήκα.
1: Πολύ σε ευχαριστώ που ήρθες. Έτσι.
3: Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εκπομπή και θέλω να είσαι τυχερός. Έτσι. Yeah. Δηλαδή να σου πάει καλά από αυτή την πορεία, όπως πήγε στη μητέρα σου,
4: έτσι, και σε μένα
3: και σε σένα, και όπως πήγε και στα παιδιά του Γιώργη του Ξυντάρη.
4: Αλήθεια.
3: Τους έχω κάνει σε μια σπηλιά εκπομπή.
4: Είναι υπέροχα παιδιά.
3: Ανεβάσαμε με τον Δημήτρη το Φραγκιαδουλάκη, καλή του ώρα του Δημήτρη, γιατί στα πρώτα βήματα της πορείας μου και της θητείας μου έτσι στην τηλεόραση, μου έστειλε ο Θεός τον Δημήτρη το Φραγκιαδουλάκη. Όλα τα παιδιά που ακολούθησαν στην πορεία τα θυμάμαι με αγάπη, αλλά τον Δημήτρη εξαιρετικά. Ανεβάσαμε το υλικό και τα καλώδια τουλάχιστον στο 70 μέτρα ύψος για να φτάσουμε στη σπηλιά. Από κάτω το αυτοκίνητο ανεβάσαμε τα καλώδια για να παίξει ο Ξυντάρης και να έχει δίπλα του τα δυο μικρά παιδιά, τα οποία τα βλέπω τώρα στην τηλεόραση πολλές φορές και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκινούμε. Ίσως επειδή έχει δεθεί έτσι, γι' αυτό λέω στον Κύριλλο, είναι καλός μαθητής, Ευγενιά.
0: Είναι καλός, είναι καλό παιδί, έξυπνο παιδί, προσπαθεί. Ναι. Ό,τι κάνει το προσπαθεί.
3: Και πολύ χαίρομαι που...
4: Να τον ακούς.
3: Ναι, ναι. Για πες μου, κάνε μου ένα σχόλιο.
4: Είναι ρυθμικός παίχτης, εγώ δίνω πολύ βάση στο ρυθμό, όταν παίζει κάποιος ρυθμικά. Ναι. Καλήφωνος, έχει πάρει τη χάρη της μαμάς,
3: ναι,
4: και το μέταλλο του μπαμπά. Έχει έτσι πολύ... έχει να πει πολλά πράγματα.
3: Έχω πει και στον Γιάννη ότι θέλω μια μέρα να γνωρίσω τον άντρα σου.
0: Ναι, του το είπα. Του το είπα να πει
3: σήμερα. Θέλω να τον γνωρίσω.
0: Έχει ακόμα γιατί... το γυμναστήριο ανοιχτό και δεν δυσκολεύεται τα απογεύματα.
3: Γιατί με εντυπωσίασε το γεγονός ότι παραιτήθηκε από τη Βουλή, στη Βουλή, και ίσως είναι από τους λίγους, για να μην σου πω ότι μπορεί να είναι ο μοναδικός, παράτησε τη θέση του και δεν δέχτηκε, ενώ θα μπορούσε να την κρατήσει. Και τα βρόντιξε και...
0: Ναι, μπράβο. Αυτό ήταν πραγματικά αξιέπαινο και είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Το λέω να σας πω.
3: Το λέω πάντοτε.
0: Είχε πολλές δυσκολίες, ναι, με την απόφαση αυτή.
3: Έκανε
0: αλλά,
3: πόσο
0: αλλά έκανε αυτό που πρέπει και είμαστε ευχαριστημένοι πολύ.
3: Στη Βουλή πόσο καιρό έκανε?
0: Νομίζω έκανε δύο φορές, ναι, εξελέγη. Τη μία φορά ήταν αναπληρωματικός, ας πούμε.
3: Έβγαλε σύνταξη, το ξέρεις τώρα, με δύο φορές.
0: Όχι, δεν συμπλήρωσε το καιρό για να
3: βάλει. Α, δεν το συμπλήρωσε.
0: Ναι, και πολλοί φίλοι του τότε που ήταν να παραιτηθεί, ναι, του λέγανε μήνε, μερικούς μήνες να συμπληρώσει για τη σύνταξη. Και του έλεγε όχι, εγώ τον κόσμο δεν θα τον κοροϊδεύω να με πληρώνουν τζάμπα.
3: Μπράβο.
0: Αυτή ήταν η σκέψη του.
3: Μπράβο. Και εγώ δεν κατάφερα στο Δήμο όταν ασχολήθηκα. Ήθελα κι εγώ άλλη μια τετραετία, αλλά τα βρόντιξα κι εγώ και τα παράτησα. Δεν ξαναμιλώ. Ή μάλλον να πω για σένα, Ευγενία, ορισμένα πράγματα. Ότι σπούδασε στην Αγγλία.
0: Σπούδασες
3: φυσιολογία της άσκησης και κοντά στα μαθήματά σου ένας έρωτάς σου μεγάλος ήταν ο χορός και το τραγούδι.
0: Από παιδάκι, ναι.
3: Και θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει ότι από τον παππού σου, τον Στέφανο τον Ανδρονικάκη, γνωρίζεις και μπαίνεις μέσα στην κισαμίτικη παράδοση που είναι πολύ σημαντική, έτσι.
0: Πολύ
3: δεν υπάρχει άνθρωπος,
0: τόπος, ναι,
3: δεν υπάρχει άνθρωπος που να μιλάει στην Κρήτη για τη μουσική της Κρήτης και να μην αναφέρεται στην Κίσα μου. Το διάστημα που είσαι στην Αθήνα μελετάς τους Κρήτες πρωτομάστορες και έχεις την εξαιρετική τύχη, Ευγενία, να

0: μαθητέ μου.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot με εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot με εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφαλείες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
14: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
15: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
16: Μετά θέλω να μου πείτε για τον Κύριλο. Έτσι, πάτε. Κύριλε, σου εύχομαι όσο αισθάνομαι αυτή την ώρα, σε αισθάνομαι κοντά, να σου έρθουν όλα βολικά στη ζωή σου. Έτσι. Και να είσαι σίγουρος ότι έχεις δύο γονείς που θα είναι δίπλα σου και είναι το καλύτερο εφαλτήριο για να πάρεις φόρα να πηδήξεις ψηλά. Έτσι. Πού θα πάμε?
17: Ας σου αφιερώσουμε κι εμείς ένα τραγούδι.
16: Oh,

0: Γιατί μου το αφιέρωσες αυτό? Επειδή με έχεις δει στην τηλεόραση με το Τζιμάκι?
1: Ναι.
0: Ναι. Τον γνώρισε τον Τζιμάκι από κοντά?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν τον γνώρισε. Κάναμε παρέα, Γιάννη. Είχα και εγώ αυτή την τύχη να κάνω παρέα για 3 χρόνια που ήμουν στο νοσοκομείο των Χανίων. Και είμαστε κάθε μέρα σχεδόν μαζί. Όλα τα δώρα που μου. Δεν ήρθε ποτέ στο γραφείο μου να μην μου κρατάνε ένα δώρο. Ποτέ. Όταν λέμε δώρο, μην φανταστείτε τίποτα περιφή άλλα πράγματα. Έχω μια νιβαία του ταλίρου, την πιο μικρή. Το πιο μικρό κουτάκι. Ήρθε μια μέρα και μου κρατούσε αυτό. Ήρθε μια μέρα και μου κρατούσε ένα ρολόι, αλλά τα πιο πολλά δώρα ήταν ένα μαχαιράκι, μια καρφίτσα, κάτι περίεργα πράγματα. Δεν τα πήγαινε καλά με το γιο του. Είχε ένα παιδί. 92 χρονών πέθανε η Ευγενία και δεν καταδεχότανε να του σιδερώσει άλλο το πουκάμισό του. Να του σιδερώσει τη γραβάτα του. Ερχόταν στο γραφείο μου ντυμένος. Μάλιστα μια φορά που ήρθε, το έκανε η ευχή του Θεού να έρθει επίσκεψη στο νοσοκομείο ο Γεώργιος ο Παπανδρίου, ο αρχηγός του Πασόκ τότε, και τους έφερα σε επαφή. Του λέω: θέλω να γνωρίσετε έναν άνθρωπο και να μου πείτε ποιος σας θυμίζει, του λέω, κύριε πρόεδρε, και του τον παρουσίασα. Μου λέει: τον παππού μου. Ήταν ο ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρίου, ο γέρος. Δεν μου έκανε το χατήρι που λες να τα φτιάξει με το παιδί του. Και ένα πρωί μου ήρθε στο γραφείο, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: Γιώργο, πρέπει να σε δω. Και ήρθε στο. Του λέω: έλα στο γραφείο. Θες να έρθω να σε πάρω? Όχι, μου λέει: πάρω ένα ταξί να έρθω. Και ήρθε, μου λέει: έπεσα στις 8 η ώρα το βράδυ στην αυλή. Γλίστρησα και έπεσα. Έβρεχε όλη η νύχτα.
2: Ναι.
0: Και πρέπει, μου λέει, δεν ξέρω, με πήρε ο ύπνος εκεί, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι. Τον πήγα βέβαια, τον είδαν οι γιατροί, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και του λέω: τα βλέπεις, δεν μπορείς μόνος σου. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το παιδί σου. Να έρθεις. Όχι, όχι, μην επιμένεις. Τον θάψανε φίλοι του εκεί, ο Λαϊνάκης, ας είναι καλά, μεσολάβησε και υπέροχος. Και όλα αυτά, του έκανα μια εκπομπή δε, όπου με έβαλε και τραγούδισα. Εμένα έλεγε ο πατέρας μου ότι δεν τραγουδώ καλά, και τραγουδώ σαν την κακό σκλαβέρα, και του το έλεγα. Όχι, μου λέει, τραγουδάς μια χαρά. Λοιπόν, πού θα πάμε?
2: Εδώ, ο μαέστρος.
0: Ευγενία.

0: Το πρώτο κομμάτι προσπάθησα να σ' αρνηθώ, είναι ο Βαρύς Ισκοπιανός. Το δεύτερο κομμάτι.
1: Ερεθιμιώτικο σιρτό.
0: Ερεθιμιώτικο. Όταν πιάνεις τον Βουλγαρί, πρώτη σου δουλειά. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι που σου έρχεται στο μυαλό ποιο είναι.
1: Συνήθως παίζω ταξίμι αυτός ο
0: ταξίμι,
1: μ' αρέσει να κάνω αυτός ο ιδιασμός.
0: Πες μου δύο λόγια για την ευγενία.
1: Θα πω ότι είμαι, το έχω πει πολλές φορές, νιώθω πολύ τυχερός για το ήθος της, για τη φωνή της. Είναι ευλογία αυτό που έχει η ευγενία. Είναι σαν την καλημέρα η ευγενία.
2: Μόνο μου δεν κάνω τίποτα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, τώρα που είμαστε οι τρεις μας εδώ με τον Κύριλο, το πρώτο βίντεο που έχω, το πιο παλιό βίντεο που έχω να παίζουμε με τον Γιάννη μαζί, είμαστε σε μια εκδήλωση στο παλιό καφέ. Λοιπόν, και εγώ έχω πάει να ακούσω το Γιάννη που παίζει μουσική, και σαν θαμώνας που είμαι, έτσι το έκανε ο Γιάννης. Τώρα, όταν ήξερε ότι κάποιος έχει το μερακλή, κιταρές ή κάτι κάνει σωστά, τώρα μας φώναζε. Μας έλεγε, έλα να πεις ένα τραγούδι. Με καλεί λοιπόν να πω ένα τραγούδι και είμαι με το Μάρσιπο. Το βίντεο το έχουν τραβήξει από κινητό και στο Μάρσιπο έχω τον Κύριλο Βρέφος. Μερικών μηνών. Μόνο μερικών μηνών.
1: Να ακούσουμε τη φωνή του και να ακούσουμε και το παίξιμό του.
0: Μπράβο, μπράβο. Πολύ χάρηκα που μου τον έφερε σήμερα. Αλήθεια.
2: Και εγώ χάρηκα. Είχε και άλλη υποχρέωση να βρίσκεται αλλού, αλλά μου έκανε το χατήρι. Ναι. Και θα πάει λίγο καθυστερημένα στην υποχρέωση.
0: Έβλεπες εκπομπές δικές μου στην τηλεόραση.
3: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πόσο είσαι περήφανος για τη μητέρα σου και για τον πατέρα σου?
3: Είμαι πάρα πολύ περήφανος και πολύ τυχερός αισθάνομαι.
0: Μπράβο, ρε.
3: Και του θαυμάζω και του δύο.
0: Μπράβο. Είναι το καλύτερο λιμάνι και το καλύτερο, όπως σου είπα, εφαλτήριο. Και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά μόνο να είσαι τυχερός και να είσαι στην υγεία σου. Λοιπόν, πού θα το αφιερώσετε αυτό το κομμάτι?
1: Ο Κύριος θα παίξει.
0: Ναι, ο Κύριος. Αλλά να το αφιερώσουμε στον Νικηφόρο, τον Αεράκη και τον Πολογιάννη.
2: Βεβαίως, θα κάνουμε την παρέα μας τότε στην εκπομπή.
0: Και τον Γκαγκάρη. Ναι. Πάμε.

0: Κύριε, πού ήσουν, αγόρι μου, πού, πού ήσουν. Λοιπόν, άψογος, μπράβο. Να μου επιτρέψετε να διαβάσω τα μηνύματα που έρχονται μέχρι τώρα. Γιατί το κάνω κάθε φορά. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, ή Κουρσάρος από τους Αγίους 10. Καλό απόγευμα σε σένα και στους καλεσμένους σου και σε όλους τους ακροατές σου. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης παρακολουθεί. Ο Ρέστης ο Πασπαράκης στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα μου λέει. Εκεί έχουν τώρα πρωί. Από το σούπερ μάρκετ. Τον έστειλε η γυναίκα τον ψωνίσει και κρατά το τηλέφωνο και μας βλέπει. Η Ρούλα για Γκανά Μπούκλη μου στέλνει δύο μηνύματα. Υπέροχη εκπομπή, όμορφη παρέα Γιώργο. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Καλή ακρόαση σε όλο το ακροατήριο. Έχουμε τη γιορτή του Παναγιώτη στον παιδικό σταθμό. Είναι ο έγκονάς της 3,5 χρονών και δεν βλέπει την γιορτή, μόνο παρακολουθεί την εκπομπή. Και μου στέλνει άλλο μήνυμα, φωνάρα μετά που σ' άκουσε. Μπράβο της, θυμάμαι που την ανακάλυψες σε τηλεοπτική εκπομπή σου. Πολλά συγχαρητήρια. Η Χαριστία Φανουράκη Κουκουβεντάκη παρακολουθεί και η Χρυσούλα η Κουτσάκη επίσης παρακολουθεί. Λίγοι και καλοί, δεν θα μείνεις πολλούς.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους.
0: Να είναι καλά. Μην κόβετε καθόλου. Πού θα πάμε?
2: Πάμε να παίξουμε άλλο.
0: Να ζητήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Κάποια στιγμή ή τώρα ή μετά θέλω να παίξετε κάτι σε χρώμα έτσι κυκλαδίτικο. Να το αφιερώσω στο Γιάννη το Σκοπελίτη που πέθανε αυτές τις μέρες.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. στο παρόν, γεια σας.
13: Κρητική κουζίνα τα ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης. Κυλιανική, φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
18: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ode Jabas θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
19: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μαχή.
5: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
20: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
21: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης

0: Πω, βραδιά. Φοβερή.
1: Να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
0: Ναι. Δεν είπαμε για τον Κύριλο. Να μου ξαναπεί.
2: Ο Κύριος είναι αυτό που λέμε.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Κύριλε?
3: Τώρα όλο μήνα γίνω 16.
0: 16, πας δηλαδή τρίτη τώρα.
1: Δευτέρα Λυκείου θα πάει.
0: Δευτέρα Λυκείου.
1: Είναι μαθητής του μουσικού Λυκείου Ηρακλείου.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει εξαιρετικούς δασκάλους.
0: Είσαι το Στέφανο.
3: Συρέτη.
0: Ναι.
3: Είναι και ο Στέφανος εκεί πέρα.
0: Σε προσέχει.
2: Παίζει μπουζούκι, παίζει
0: λαούτο. Μπράβο.
1: Μεγάλη του αγάπη είναι το λαούτο. Και η κριτική μουσική. Έχει εξαιρετικούς δασκάλους.
0: Τα άλλα παιδιά παίζουν κάποιο όργανο.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: είναι ευλογημένη η οικογένεια, δόξα τω Θεώ. Ο Γιώργης παίζει κανονάκι, ο γιος μου ο δεύτερος, και είναι και αυτός πάρα πολύ καλός. Και η Ειρηνούλα τραγουδάει.
0: Και
1: είναι σε χοροδία.
0: Στο σπίτι τώρα είναι κάποιες στιγμές που μαζεύεστε όλοι και αρχίζει το.
1: Είναι
0: το
1: κάποιες στιγμές, ακόμα τα παιδιά έχουν την τάση να παίζουν μόνα τους. Κλείνονται και παίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κάποιες στιγμές που θα βρεθούμε όλοι μαζί είναι μαγικό.
0: Γιατί ο Καράτζης.
1: Τα καμαρώνουν τα παιδιά, τα καμαρώνουν.
0: Ο Καράτζης, ο Γιώργης με την γυναίκα του την Αφροδίτη, μόλις πάει στο σπίτι του ο Νικόλας, κατευθείαν αρχίζουν και τραγουδούν οι μαντινάδες. Ωραίες σκηνές είναι αυτές.
1: Και είναι μεγάλη χαρά μέσα στο σπίτι.
0: Νομίζω πως αυτό είναι το καλύτερο για ένα παιδί.
1: Και
0: αυτό,
1: εγώ το πιστεύω.
0: Αυτό το βίωμα που παίρνει δηλαδή.
1: Τα βοηθάει στην κοινωνικοποίηση, τα βοηθάει στην έκφραση πρώτα απ' όλα. Να βρουν τα συναισθήματά τους για να τα βγάλουν προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Που είναι κακά τα ψέματα, η εφηβεία είναι μια δύσκολη ηλικία. Αλλά είναι ισορροπημένα παιδιά και είναι η μουσική αιτία.
0: Μπράβο. Ευγενία, συνεχίζεις το χορό?
1: Συνεχίζω το χορό όσο μπορώ. Δεν έχω πολύ χρόνο δυστυχώς. Αλλά πηγαίνω στο παραδοσιακό εργαστήρι, στον κύριο Κουγιουμουτζή, που έχουν ένα πολύ φιλόξενο χώρο, ένα σύλλογο, ναι, δραστήριο δεκαετίες τώρα. Και εκεί χορεύουμε από όλη την Ελλάδα χορούς.
0: Να το πείσω ότι τον αγαπώ πολύ τον Γιώργο.
1: Θα το μεταφέρω. Πολύ
0: ευχαριστώ. Είχαμε κάνει παλιά εκπομπή. Και θυμάμαι πολύ καλά τον Πεθερόντι, το Τριτσάρης.
1: Ναι, σωστά. Τη κυρία Μαρία, ναι.
0: Ναι. Πού θα πάμε?
4: Διάλειμμα.
0: Η
4: γυναίκα δεν έκανα, δεν έχω.
0: Α. Λέει ο Τσάπαρης.
1: Ναι, με έχει πιάσει ρίχας. Ευχαριστώ, κύριε Τσάπαρη.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε να τραγουδήσουμε. Θέλω του Χάρχαλη το σκοπό.
2: Ποιο θες?

0: ξανά μαζί, ζωντανά στο στούντιο. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για να έρθει στα σύγκαλάτζι.
1: Και γι' αυτό που να πάμε. Μας έχει πειράξει λίγο το ερκοντήσιο.
0: Ναι. Ναι, πειράζει και τα όργανα ή όχι.
1: Ναι, εντάξει, το πειράζει λίγο.
0: Ευγενία, μέχρι να κουρδίσουν θέλω να μου διηγηθείς εξωτερικό.
2: Τι ζωή στο εξωτερικό.
0: Πώς αντιδρούν οι θεατές, οι ακροατές στις συναυλίες αυτές που δίνετε. Είμαι το Ρος, είμαι... Έχετε πάει εσείς στο εξωτερικό?
1: Όχι.
0: Δεν έχετε πάει.
2: Έχουν άλλοι... Ναι, για πες Γιάννη.
1: Έχουν κάνει συναυλίες πολύ όμορφες. Μία που μου είχε μείνει χαρακτηριστικά ήταν στα Σύσαρχα. Που έχουμε κάνει τον ήχο μας. Έχει έρθει ένας πολύ καλός σχολείο στο Δεράκλειο. Ένας τρόπος καρέκλες. Και λέμε να δοκιμάσουμε, επειδή έχει πανσέλινο, να παίξουμε σκέτα, λέμε. Ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν τα συνδέσαμε ποτέ τα μηχανήματα. Ήταν από κάτω πολλοί κόσμοι και κάνουν όλη ησυχία.
0: Βέβαια.
1: Και παίξαμε σκέτα όλη τη νύχτα. Ήταν μαγικό αυτό.
2: Ήταν φανταστικά.
1: Όπως σε ένα λιμανάκι, θυμάσαι στα.
2: Στα Τέρτσα.
1: Στα Φέρμα.
2: Φέρμα.
0: Τι ήθελα να πω, στα Σύσαρχα του Μιχάλη, του Βαεράτσι. Που το συνιστούμε ανεπιφύλακτα αυτό το μαγαζάκι.
2: Όταν είχαμε πάει, δεν το είχε ανοίξει ακόμα.
1: Ναι. Την κάναμε στο σχολείο τη συναυλία.
2: Καταπληκτικά και εκεί.
0: Πάντως είναι μια βραδιά που πρέπει να πάρει. Τώρα που είναι και ο δρόμος πολύ καλός, να ανέβει μια βραδιά, ίσα ίσα να δοκιμάσει τα φαγητά που
2: είναι.
0: Κάνει.
2: Ο χώρος είναι... τόσο φιλόξενος, συνολικά και τα φαγητά και ο χώρος και οι μουσικές που φιλοξενούν.
1: Η γυναίκα του,
2: η Χριστίνα, καταπληκτική. Είναι απίστευτο.
1: Τους αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για το εξωτερικό.
0: Για τη Γενέβη, θέλω να μου πεις, ναι.
2: Ήταν πάρα πολύ συγκινητική η συναυλία αυτή. Το ακροατήριο στο εξωτερικό είναι εκλεπτισμένο. Προσέχει, την παρατηρεί πολύ τη μουσική.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν εκπαιδευτεί να τρώνε, να πίνουν, να κουβεντιάζουν όταν ακούνε μουσική. Είναι λοιπόν απόλυτα προσιλωμένοι. Όταν παίζαμε τα τραγούδια του Ερωτόκριτου ταυτόχρονα για να καταλαβαίνουν τι λέμε, τι τραγουδάμε, είχε αναλάβει ο Λαβύρινθος να μεταφραστούν οι στίχοι σε έμετρο λόγο στα γαλλικά. Και υπήρχαν υπέρτιτλοι πάνω από εμάς, σε προβολή, για να διαβάζει ο κόσμος το λόγο. Τους βλέπαμε στο ακροατήριο και ακούγαν τη μουσική και δακρύζανε. Ήταν οι άνθρωποι δακρυσμένοι, ήταν εξαιρετικό το ακροατήριο. Εκτός το ότι είχε μαζευτεί και πάρα πολύ πληθυσμός από τους Έλληνες του εξωτερικού, με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, που ήταν ένα παραπάνω συγκινητικό για μας να τους έχουμε εκεί. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, φανταστική εμπειρία. Αυτό το έργο είναι.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.

0: και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974 760 708.
8: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ίδιο το στέκι του Καπρί βρίσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
15: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κρητών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί, το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης

Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Πουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697.

0: τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτά όλα τα είχε πάρει απάνω της η Μακαρίτισσα η Μπουρλότου. Τη γνώρισε στην Μπουρλότου ποτέ?
0: Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω. Εγώ δεν έχω και μνημονικό καλό.
1: Η Μπουρλότου ήταν πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του Ηρακλείου, ενός συλλόγου που είχε κάνει υπέροχη δουλειά. Αυτοί είχαν βγάλει το συμβούλιο υπό την προεδρία της, έβγαλε τα απομνημονεύματα του Μποντελμόντι, ο οποίος είχε έρθει το 1417 και έκανε περιοδία στην Κρήτη. Πολύ πολύ μεγάλη δουλειά, και ασχολήθηκε πάρα πολύ με το χορό της Κνωσού, των Μινωητών και τα λοιπά, με τις στολές, με όλα αυτά τα πολύχρωμα έτσι και ιδιαίτερα φορέματα που φορούσανε. Πάμε λοιπόν να σε ακούσουμε.
0: Λοιπόν, τι να πω. Να τολμήσω να πω ένα ρεζίλικο που το μελετάω τώρα. Δεν ξέρω αν το έχω μάθει ακόμα σωστά. Το άκουσα πρόσφατα από ένα πολύ καλό φίλο, τον Νίκο το Σφινιά, που είναι Σφακιανός και έχει έτσι,
1: μη μου πεις.
0: Άκουσμα το καταπληκτικό και το τραγούδισμα το υπέροχο.
1: Εγώ είναι ο λατρεμένος.
0: Όταν το άκουσα λοιπόν, δεν το είχα ξανακούσει αυτό το τραγούδι ποτέ, γιατί δεν το έχω στα αυτιά μου από την Κίσα μου καθόλου. Οι τραγουδιστές της Κίσα μου δεν το είχαν πει ποτέ. Όταν το άκουσα λοιπόν από τον Νίκο, τρελάθηκα και λέω θα το μελετήσω να το μάθω.
1: Όταν λες τώρα θα μελετήσω, τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι μπορεί να βάλω ένα τραγούδι να το ακούω δεκάδες φορές. Ένα τραγούδι μοναχό, δεκάδες φορές, να κρατάω σημειώσεις για το πού πάει η φωνή, πού επιμηκύνεται τη φωνή, πώς τραβάει προς τα πάνω, προς τα κάτω. Ναι. Και μετά προσπαθώ να το αποδώσω. Το μιμούμε, το λέω, το ξαναλέω. Τα παιδιά μου με κοροϊδεύανε κάποια στιγμή, γιατί τα ακούγανε για πάρα πολλές μέρες να τα τραγουδάω και μου λέγανε μα πάλι αυτό, μαμά, πάλι τα ίδια.
2: Έτσι με δουλειά γίνονται τα πράγματα και μερακλήκη.
1: Ναι, το λέω σε όλα τα παιδιά που έρχονται, Γιάννη, εδώ, ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τα θέλουν δουλειά, θέλουν να βιδωθείς πάνω στην καρέκλα, θέλουν τα χέρια σου να ματώσουν. Έτσι αλλιώς δεν γίνεται. Ετούτο εδώ τώρα το παιδί που έχει όλη τη ζωή μπροστά του και τώρα θα ό,τι βάσεις βάλει, έτσι. Και θέλει δουλειά. Πάμε λοιπόν. Και θα το αφιερώσω, εκτός από την Άννα, την γραμματικάκη με πολύ αγάπη, το αφιερώσω στη μητέρα σου.
0: Να το αφιερώσουμε στη Μανούλα, τη Ματζουράνα μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι τολμηρό να λέει μια γυναίκα ριζητικά, δημόσια έτσι. Με πολύ αγάπη και σεβασμό προσπαθώ να τα αποδίδω, αλλά πάντα με το γυναικείο ύφος, δεν μπορώ να τα πω αντικά.
1: Ο Νίκος τι σου λέει?
0: Ο Νίκος δεν το έχει ακούσει.
1: Δεν
0: έχουμε μιλήσει. Το μελετούσα μόνη μου, δεν το έχει ακούσει ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το προσπαθήσω.
1: Οπότε το αφιερώνομαι και στον Νίκο.

0: Αυτά είναι τα τραγούδια μας.
1: Αυτό τώρα το τραγούδι πώς έρχεται σε σένα, πού το βρήκες?
0: Το άκουσα πρώτη φορά από τον Νίκο.
1: Α, το τραγούδισε ο Νίκος?
0: Ναι, το τραγούδισε ο Νίκος σε μια παρουσίαση πρόσφατα που έκανε με τον Αντώνη τον Λεοντίδη. Ένα καταπληκτικό σχήμα έχουν κάνει τα παιδιά. Εξαιρετική μουσική. Εξαιρετικό ρεπερτόριο, ενορχιστρώσεις. Είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά και χαίρομαι να βλέπω τέτοιους ανθρώπους νέους. Έχουν να δώσουν στην Κρήτη. Έχει η μουσική μας μέλλον με αυτά τα παιδιά.
1: Χαίρομαι που το επισημαίνεις, γιατί.
0: Ναι, ναι, είναι εξαιρετική.
1: Γιατί είναι το μέλλον, πραγματικά. Και στον τομέα του στίχου, βέβαια, είναι φοβερό στιχουργός.
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει το φανεφέρι.
0: Ναι. Είναι ταλέντο αυτό. Κύριε Γιώργο, γεννιέσαι με αυτό. Δεν γίνεται να το κατακτήσεις απλά προσπαθώντας. Ναι. Γεννιέσαι με αυτό.
1: Πάντως, αυτή η παράδοση που έρχεται, που ενώ θα περίμενε κανείς να ελαττώνεται, σιγά σιγά να πομπαίνει, όπως λέγανε πάλι Κρήτες, να σβήνει δηλαδή, βλέπεις και θεριεύει και φουντώνει και είναι πολύ παρηγορό.
0: Εντάξει, σε σχέση με όλα όσα είναι συσσωρευμένα, η πληροφορία των παλαιών που είναι συσσωρευμένη, ναι, ναι, αυτό που γίνεται σήμερα μπορεί να μας φαίνεται λίγο. Είναι όμως πολύ σπουδαίο. Και σημασία έχει η συνέχεια. Τα παιδιά αυτά έχουν μέλλον μπροστά τους.
1: Μπράβο.
2: Ένα σκοπό του Ναύτη θα βάλουμε.
1: Του Ναύτη, ποιο?
2: Το τελευταίο.
1: Το τελευταίο δάκρυ.

0: ημέρα και βραδιά. Τσάμπαρι, δεν σου έχουμε αφιερώσει. Πρέπει όσο, μάλλον στην κόρη σου θα αφιερώσουμε. Που ήρθε από το Λονδίνο όπου σπουδάζει ηθοποιία. Καλώς
1: ανεχτήκατε.
0: Και χθες την πήγε από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, βέβαια, τώρα
0: έχει
1: χαρά το σπίτι.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε.
2: Εμένα μου αρέσει.
0: Έχουμε ακόμα ένα.
2: Η Ευγενή θα το πει, μου αρέσει το σαν είχες άλλο στην καρδιά.
0: Σαν είχες άλλο στην καρδιά.
1: Πάμε.
0: Να μας πει τώρα ο Κύριλλος πού το αφιερώνει.
3: Σαν είχες άλλο.
0: Ναι. Πού θα το αφιερώσεις.
3: Στη γιαγιά που μας ακούει.
0: Στη γιαγιά σου.
1: Αδυναμίες είναι αυτές, κύριε Γιώργο, έτσι πάει.
0: Το μικρό της.
3: Ειρήνη.
0: Ειρήνη, ναι.
2: Καλή να το σε.

0: Γιώργη, καλό απόγευμα, εύχομαι σε όλους και ιδιαίτερα στους καλεσμένους σου. Τώρα μόνο κατάφερα να σας δω. Τσάπαρη, γιατί μου το λέει αυτό? Τώρα μόνο, λέει, κατάφερα να σας δω. Και έχουν χαθεί πολλοί απόψε. Δηλαδή ούτε ο Μπάνιος από τη Στουγκάρδη έχει μπει, ούτε ο Σφακιανάκης ο Γιάννης, ούτε ο Μάνος ο Αδαμάκης. Μπαίνει όμως ο Ηλίας ο Λαγουδάκης από τη Βοστόνη. Πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα από τη Βοστόνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από εμάς χαιρετισμούς.
0: Μάνο, έχουμε ένα λεπτό, δύο, ένα. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Να αρχίσω από σένα, Ευγενία. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ ωραία η συντροφιά εδώ.
0: Πολύ χάρηκα που έφερες τον Κύριλο.
1: Κύριλε,
0: σου εύχομαι μέσα από την ψυχή μου ό,τι καλό από εδώ και πέρα. Εντάξει. Και να ξέρεις πως θα είμαστε κοντά σου. Γιάννη, θέλω μια μέρα να καλέσω Ψαρογιώργη, Μανολάκη, Αβυσσινό, να σου κάνω ένα αφιέρωμα.
2: Θα το κάνουμε.
0: Εντάξει. Πολύ σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ, Γιώργο.
0: Γιατί ήσουν αιτία, μαζί ξεκινήσαμε τις επαφές. Όταν μου είπες ότι θα έρθει και η Ευγενία, χάρηκα. Ήταν μια βραδιά υπέροχη.
1: Πολύ όμορφα.
0: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
1: Γεια σου.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε με τις μόνιμες εποδούς. Δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, τον καλύτερο τουριστικό προορισμό. Αγαπούμε τις γερόντους και τους το δείχνουμε. Δεν χρειάζεται μόνο να τις αγαπάμε, θα το δείχνουμε κιόλα. Ελεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες. Εάν θα πιούμε, επειδή είμαστε ευάλωτοι, μην οδηγούμε, γιατί θα πάρουμε κι άλλους ανθρώπους στο λαιμό μας και είναι κρίμα. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μου, γεια σας, καλό σας βράδυ. Θα δούμε μια εθνική παίζει απόψε, Τσάπαρη. Καλά, εσύ θα τρέχεις με την κόρη σου, ξέρω. Γεια σας.

0: Radio Me 88,4.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
12: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 2-10-66-66-666.
16: In
15: Alumin.
16: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
18: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
18: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
17: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
18: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
17: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
20: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
21: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
22: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
23: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
24: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
25: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
24: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298. Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Πουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο μέρα κλίδικη παρέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα λοιπόν από τον Greek FM 87,5. Για όποιον δεν κατάλαβε, είμαστε οι Μερακλίνες Κοπελιές κάθε Δευτέρα 7 με 9. Πίσω από το μικρόφωνο ακούτε την Κωνσταντίνα Καβαλάρη, τη Μιχαέλα Λογοθέτη και φυσικά δεν ξεχνάμε τον ηχολήφτη μας, τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου.
1: Μας καλείτε στο 210-51-22-159 ή μας στέλνετε email στο cretefm@gmail.com. Μην ξεχάσετε Μερακλίνες Κοπελιές follow σε Instagram και TikTok. Σταμάτα, πρέπει να κάνω εκπομπή σήμερα. Μας ακούτε ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Crete FM 87,5 και κάνουμε ένα μετάδοση στο ράδιο Μεγαλώνησης 89,8 για την Κρήτη μας. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στον Γιώργο τον Πατακό και στον Νίκο τον Καλονάκη. Ραδιογέφυρα για την Αυστραλία και ψηφιακή πλατφόρμα της Deutsche Telekom για όλη τη Γερμανία.

0: όρεξα τι μου ήρθε σήμερα.
1: Αρκετά.
0: Με έχει πιάσει νευρικό γέλιο. Τι, γιατί το κάνεις πολύ...
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, εδώ. Σε θέλουμε μαζί μας. Συντονίσου λίγο.
1: Έλα στην παρέα μας, ηχολήπτη, παύλα, φωτογράφε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε
0: στον μπαμπά λογοθέτη, στον αγαπημένο.
1: Και στη μαμά, σε όλη
0: και στη μαμά, και στη μαμά και σε όλη την οικογένεια. Εγώ έχω λίγο περισσότερα δυναμία στον μπαμπά.
1: Το
0: λίγο.
1: Έχουμε καταλάβει. Έχω, στη Σάμο, εσύ πα.
0: Σάμο Κοντέικα, πολλά φιλιά και εννοείται και στην Πυργούνα. Μην τιμήσουμε και τη Μανούλα. Αλλά τιμάμε και τον πατέρα. Στη Σάμο, να τιμήσουμε και Χανιά, να τιμήσουμε και Σαντορίνη.
1: Κάτι διάβασα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω τώρα αν εσύ έχεις γνώση. Έχουν ένα θέμα στη Σαντορίνη λίγο με τα κρουαζιερόπλια, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι διάβασα ότι δεν θα κάνουν στάση λόγω κάποιες απεργίες που κάνουν.
0: Έχουν απεργία τα λεωφορεία και δεν θα μπουν τα κρουαζιερόπλια.
1: Ναι.
0: Οπότε μέχρι να σταματήσει αυτή η απεργία δεν μπαίνουν κρουαζιερόπλια στο νησί, οπότε αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για το νησί.
1: Γιατί κάνουν απεργία όμως, δηλαδή τι νομοθεσία τους βάλανε που
0: να σου πω
1: τους
0: την αλήθεια, δεν ξέρω, αλλά και εγώ φαντάσου σήμερα το έμαθα ότι έχουν απεργία και δεν θα μπουν τα κρουαζιερόπλια, όχι Κυριακή ψέματα, αλλά δεν μπήκαν
1: ναι, για σήμερα συγκεκριμένα.
0: Ναι, για σήμερα ήτανε, αλλά δεν μπήκαν να ρωτήσω, θα μάθω όμως και θα σου πω σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί ανυπομονώ. Ανυπομονώ.
1: Για τη φωτογραφία.
0: Όχι, καλά αυτό, άστο. Να ακούσουμε.
1: Όπα. Όπα, είπα, λέω.
0: Όπα.
1: Πολλά φιλιά στον Ταγάκη να στείλω.
0: Την αγάπη
1: την
0: μας.
1: Την αγάπη μας, η
0: Εκταγάκης. Που έκανε και πολύ ωραία παρουσίαση χθες στο Σύλλογο Κριτών, στο Ήλιον, που έπαιζε ο Γρηγόρης Σαμόλης και βραβεύτηκε κιόλας. Πολλά συγχαρητήρια. Μια πολύ
1: πολλά,
0: ωραία
1: έτσι, πολλά συγχαρητήρια.
0: Εκδήλωση. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Για
0: με
1: δώστε.
0: Αγαπημένο. Οπα. Πολύ αγαπημένο.
1: Όπα, όπα.
0: Αντώνη Μαρτσάκη.
1: Να τα.
0: Τ' άνοιξης μοιάζεις κοπελιά λοιπόν. Καινούριο, ολοκένουργιο κομμάτι. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Εγώ
1: εδώ είμαστε, λοιπόν.
0: Περνάω τέλειο σήμερα.
1: Επειδή είχαμε μια συζήτηση με την Κωνσταντίνα την ώρα του κομματιού και δεν του δίναμε σημασία, τώρα δεν μας λέει ούτε ποιο κομμάτι θα ακολουθήσει, ούτε ποιος πήρε τηλέφωνο να πούμε καλησπέρα. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό τώρα αυτό που κάνεις.
0: Έλα, πες.
1: Και τι θα πούμε τώρα. Τίποτα.
0: Να σου πω, έχεις, πέρα από το ότι είσαι πολύ καλός φωτογράφος και ηχολήπτης, μήπως... ένα λεπτό, παιδιά, να σοβαρευτούμε. Μισό λεπτό.
1: Θες να πεις εσύ την καλησπέρα.
0: Πέρα από φωτογράφος καλός και ηχολήπτης καλός, τουλάχιστον πες μόνο σου την καλησπέρα. Η κυρία Στέλλα από την Οικία ήταν. Θα πάρεις σε λίγο.
1: Δεν θα μας πει ποτέ. Δεν είναι σωστό τώρα.
0: Πολλά φιλιά στο φίλο μας το Χρήστο Τονάτσιο.
1: Την αγάπη μας.
0: Είχε στείλει στο τέτοιο, το είδα.

0: Εντάξει, μας έκανε το χατήρι. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στον κύριο Κατσικανδαράκη.
1: Την καλησπέρα μας. Και να στείλω κι εγώ στο φίλο μου το Βαγγέλη από το όμορφο Φραντζεσκιανά Μετόχια. Δεν με βλέπεις όμως. Α, πάρ' το. Βασιλικιά ήταν αυτό. Όλα ανοιχτά. Το φίλο μου το Βαγγέλη από το όμορφο Φραντζεσκιανά Μετόχια. Την καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, κεντά σήμερα. Στο δίνω. Οκ. Okay. Παιδιά, εγώ σας το πω. Περνάω τέλεια σήμερα. Περνάω πάρα πολύ ωραία.
0: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε.
1: Ναι, για όποιον δεν το κατάλαβε, η Κωνσταντίνα Καβαλάρη σήμερα σε αυτή
0: περνάει
1: την εκπομπή
0: τέλεια.
1: Περνάω τέλεια, γιατί η Μιχαέλα μου έχει έρθει ορεξάτη. Για τον Παναγιώτη δεν ξέρω, Παναγιώτη πώς περνάς? Φανταστικά, λέει, υπέροχα, τέλεια, δεν μπορώ μακριά σας. Τι, γλυκούλη
0: μου. Όπως πάντα.
1: Όπως πάντα, περνάς έτσι και αυτή τη Δευτέρα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα.

0: Για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
14: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
15: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
14: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και για ακόμα μία φορά δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε εκπομπή γιατί κάνουμε τα δικά μας κατά τη διάρκεια και άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
1: Συγγνώμη ρε Βγαίλα, εγώ αυτό είμαι ο Παναγιώτης τώρα αντικειμενικά. Α, να πω κάτι στον αέρα.
0: Για πες.
2: Τι...
1: Όχι, δεν σας έχω προειδοποιήσει για αυτό που θέλω να πω.
0: Όχι.
1: Είσαι έτοιμη?
0: Εξαρτάται.
1: Προκαλώ. Όχι αυτήν τη Δευτέρα. Πώς έχουμε την...
0: Ναι.
1: Πώς
0: όταν θα κλείσουμε εννοείς.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι. Δες λίγο. Θέλω και ημερομηνία. Θέλω να είμαι τέτοια.
0: Θα στην πω μετά την ημερομηνία.
1: Σου λέω τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να πω.

0: Λοιπόν, η 29 δεν κάνει ο Νταγάκης που... Αν θα κάνει ο Νταγάκης ή 6 Ιουλίου για να κάνουμε την τελευταία εκπομπή. Mm-hmm. Προκαλώ 7 με 9 στις μερακλίνες κοπελιές.
1: Έρχεται πήγε κανένα live τώρα και θα με...
0: Όχι, πιο live ρε, πιο live. Προκαλώ τους ταχυδρόμους να έρθουν εδώ.
1: Α, καλά, να σώθηκες.
0: Πού να, προσπαθώ να σας δώσω λίγη δημοσιότητα. Λίγο. Πού είναι ο Λαζαρίδης, πού είναι όλοι αυτοί. Παναγιώτες, τι θα δεχόσουν να έρθει τη Δευτέρα 7 με 9. Καλά, εσύ θα έρθεις ούτως ή άλλως.
1: Θα δεχόσουν να πατήσεις την εκπομπή σου.
0: Αλλά να εκπροσωπήσεις τους ταχυδρόμους θέλω. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Πω, θα το κάνει, ε. Εντάξει, θα έρθουν οι υπόλοιποι, θέλεις να
1: το γιατί δεν μας λες.
0: Τι γιατί.
1: Έτσι γιατί απλά.
0: Ναι, έτσι απλά. Για να τους δείξω λίγο τι. Να τους δείξουμε μόνο τι σημαίνει καλή εκπομπή και ποιοτική. Okay. Θα το κανονίσεις να μιλήσεις εκεί με τους. Του κουμπαριού που γίνεται εκεί πέρα στην παρεούλα σου. 7 με 9 λοιπόν τη Δευτέρα θα σε περιμένουμε. Αν δεν θέλουν να έρθουν όλες, έρθουν.
1: Μέχρι το τέλος βραδιάς θα σας ενημερώσουμε ποια θα είναι η καταληκτική ημερομηνία.
0: Ναι. Αλλά πρέπει να είναι και οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω και τους υπόλοιπους.
1: Τους υπόλοιπους τώρα. Ψάξε βρες τους. Τώρα καλοκαίριεσαι.
0: Κάτσε ρε, γιατί έχουν φύγει. Ο Πεδικτάκης που είναι, δεν είναι εδώ.
1: Δουλειά. Δευτέρα,
0: δουλεύουν
1: δύσκολη μέρα.
0: Ναι, είναι δύσκολη μέρα, όντως. Δεν είναι σαν την Παρασκευή.
1: Παρασκευή έχει άλλο mood. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Εκτός από αυτοί, εμάς το που
0: ίδιο, αυτοί έχουν το ίδιο mood. Είτε τους ακούω Παρασκευή, είτε αυτόν που τον βλέπω κάθε Δευτέρα, το ίδιο mood είναι. Δεν αλλάζει, γι' αυτό πάνε έτσι. Α, συγγνώμη. Τέλεια εκπομπή. Πάμε παρακάτω.
1: Καλησπέρα στις μοναδικές μερακλίνες, καλησπέρα στον αθλητικό ηχολήπτη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους της υπέροχης εκπομπής σας. Θα σας απολαύσουμε και απόψε, καλή ακρόαση, Χρήστος Νάτσιος αγαπημένος.
0: Αγαπημένος.
1: Την αγάπη μας να στείλουμε και στην κυρία Στέλλα από την Νίκαια.
0: Τα φιλιά μας.

0: Άντε καλέ, μισή ώρα σου κάνω νόημα. Θέλω να στείλω εγώ πολλά πολλά φιλιά στη φιλιότσα μου στο Κατσαμπά εκεί στο Ηράκλειο και θέλω να της αφιερώσω και ένα κομμάτι.
1: Την αγάπη μας, πώς τη λένε?
0: Βικτόρια.
1: Την αγάπη μας στη Βικτόρια λοιπόν. Πάμε να περάσουμε σε Νίκο Καρκάνη και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Να πούμε ότι και σήμερα το μεσημέρι είχε πιάσει φωτιά στα Σπάτα. Νομίζω λογικά πρέπει να έχει σβηστεί, να έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Το μεσημέρι
1: εγώ,
0: ήταν...
1: Δεν θα είχαμε φωτιές.
0: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει και πολύ αέρα αυτές τις μέρες. Πολύ αέρα.
1: Παιδιά, συνήθως νομίζω φωτιές λες και το ξέρουν, βάζουν όταν έχουμε πολύ αέρα.
0: Απλά συνήθως όταν έχει πολύ αέρα, ξέρεις ότι με το που.
1: Εξαπλώνεται πιο γρήγορα.
0: Εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα και γι' αυτό είναι και πολύ πιο δύσκολο να σβηστεί μετά.
1: Βέβαια.
0: Δυστυχώς αυτά είναι κάθε καλοκαίρι, φωτιές. Καλά, δεν συζητάω τώρα για τις θάλασσες που γίνεται χαμός φέτος.
1: Με τους λαγοκέφαλους, πώς το λέτε.
0: Λαγοκέφαλους, ναι. Με μέδουσες σε όλα τα σημεία της Αττικής και εκτός Αττικής σε πολλά μέρη. Δεν ξέρω τώρα στα νησιά τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι το γνωρίζω, αλλά από ό,τι που βλέπω στα social, όλοι ανεβάζουν αυτό το ψάρι.
0: Ναι, μα...
1: Ότι έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ και είναι και...
0: Πάρα
1: είδα
0: πολύ.
1: Ότι βάλανε στο στόμα του ένα κουτάκι μπύρας και το έκοψε κομμάτι. Εγώ είπα θα σοκ.
0: Ναι, εδώ αν του βάλεις ίδιο ψάρι με τον αυτό του, θα το φάει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό.
1: Σαν τα πυράνχας ένα πράγμα. Τέλος
0: και
1: πάντων,
0: και
1: φοβόμουν
0: διάφορες...
1: που φοβόμουν εγώ τη θάλασσα. Τώρα με αυτά που βλέπω δεν θα μπω φέτος ποτέ, να το ξέρετε.
0: Έχει και διάφορες οδηγίες τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση που σε δαγκώσει.
1: Εγώ θα ουρλιάζω και θα γκαρίζω. Σίγουρα δεν είμαι ψύχρεμη.

0: παιδιά, τι να λέει. Νομίζω...
1: Καλά, εσύ δεν έμπαινες που δεν έμπαινες τώρα.
0: Πραγματικά, τώρα, ειδικά τώρα. Δηλαδή, ποτέ.
1: Όταν πήγα για μπάνιο και βούτυξα απευθείας, σκέφτηκα εσένα, να ξέρεις.
0: Πήγες τώρα για μπάνιο. Αλήθεια λες.
1: Ναι, δεν φαίνεται, εντάξει. Προφανώς, δεν σε φτάνω με τίποτα.
0: Εγώ δεν έχω πάει και όλοι μου λένε το έχω μαυρίσει. Όχι, παιδιά, δεν έχω πάει. Δεν έχω μαυρίσει. Έτσι είμαι.
1: Καλά, εσύ λες και έχεις κάνει 10 μπάνια.
0: Εγώ είμαι μελαχρινή. Όντως, δεν.
1: Εγώ και 10 μπάνια να κάνω, πάλι δεν μαυρίζω με τίποτα.
0: Λίγο να με δει εμένα ο ήλιος. Δεν.
1: Πιο μικρή και εγώ, ρε παιδί μου. Τώρα είμαι σαν το γάλα συνέχεια. Μόνιμα.
0: Εγώ πιο μικρή μπορώ να σου πω ότι α που μου φορεί και η μάνα με αυτά τα φωσφοριζέτα μαγιό και ήμουνα. Τέλος πάντων. Μαυράκι, εντελώς εγώ. Δεν υπήρχε. Και φωσφόριζα δηλαδή τη νύχτα από το μαγιό που είχε μάλλον και τα σορτσάκια τα φωσφοριζέ που μου έπαιρνε και τις μπλουζίτσες. Και κάποια στιγμή μεγαλώνοντας λέω: ρε μαμά, πώς με έτεινες έτσι. Και μου λέει: παιδάκι μου, πας καλά. Σε έχανα, μου λέει: δεν σε έβρισκα, μου λέει τη νύχτα. Και σου βάζα φωσφοριζέ για να σε βρίσκω.
1: Ξέρω,
0: ναι, καλέ, γίναμουν μαύρη-μαύρη. Τώρα, ας πούμε, δεν έχω πάει για μπάνιο και είμαι ήδη μελαχρινή. Δηλαδή, έχω πάρει το.
1: Το χρώμα ήδη, ναι.
0: Που να με δεις από Σεπτέμβριο τα γυρνάω από διακοπές. Καλά είσαι. Αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Κατάλαβες. Και εμείς είμαστε σαν το γάλα.
0: Και η αδερφή μου. Εν τω μεταξύ, να πω πολλά φιλιά στην αδερφή μου, η οποία τι μήνυμα μου στείλε.
1: Την αγάπη μας.
0: Γι' αυτό γέλαγα πριν. Της λέω, τα λέμε γιατί είμαι και στο ράδιο και αυτά, και τι μου γράφει. Ένα λεπτό να το διαβάσω. Κάνω γιουβέτσι, θες. Τι έχεις μαγειρέψει. Και της λέω, κορίτσι μου, είσαι καλά. Μου λέει θέλεις να σου φέρω. Τι να της πω, όχι.
1: Μα εννοείται ότι θα πεις ναι.
0: Γιουβετσάκι, δυνατό,
1: ωραίο,
0: καλό.
1: Ωραίο. Σαν άργησε λίγο το χαλί.
0: Καλά, αφού αργεί να στο φάνε.
1: Πάμε να περάσουμε σε Δημήτρη Βακάκη.
0: Να σου πω από κομμάτι σε κομμάτι το πάμε. Θέλω να πω.
1: Τι θες να πεις τώρα, μετά το κομμάτι.
0: Ωραία, πάμε σε Βακάκη και επιστρέφουμε.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση. έκθεση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
18: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
19: Έλεγανε μου πρόσεχε.
18: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
20: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Υπενθυμίζουμε ότι μας καλείτε στο 210-51-22-159 ή μας στέλνετε email στο cretefm@gmail.com. Εμένα κοροϊδεύεις?
1: Έχω μάθει απ' έξω αυτό το ποιηματάκι.
0: Μπορείς και να το πεις, για πες το να σ' ακούσω.
1: cretefm@gmail.com 210-52-159 της θεωρώ μας τη λέω. Ακούστε. Κατέβασε λίγο χαλί. Κατέβασε, όχι
0: χαλί, χαλί, χαλί, χαλί,
1: κατέβασε. Άγια σου.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έφτασε η στιγμή που θα σας πω την άχρηστη πληροφορία.
0: Γιατί?
1: Έλα, εντάξει τώρα, έχει πάει 8 και 10 πάει.
0: Μετά τις 12 πρέπει να τις λες.
1: Κάτσε, θα σου πω κάτι πολύ τέτοιο.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Άκου τώρα για το αν σας έρθει, θα σου πω. Το κουμπί λέει στο, το κουμπί κλείσιμο πόρτας στα περισσότερα σας έρθει δεν λειτουργούν. Καλά, εγώ δεν το ξέρω κιόλας. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απλώς διακοσμητικό και δεν πετυχαίνει το κλείσιμο. Τοποθετήθηκε για να δίνει την αίσθηση ελέγχου στους χρήστες. Το ήξερες?
0: Ναι.
1: Από πού?
0: Το ήξερα γενικά.
1: Ποια ερώτηση είστε? Καταρχάς, εγώ δεν παίρνω σε ασέρ. Ξεκινάμε με τα βασικά. Στον πέμπτο όροφο να μένεις, θα πάω με τις κάλες. Έχω κλειστοφοβία.
0: Μου φαίνεται ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη ανάλυση, Κωνσταντινά.
1: Τι, πες μου.
0: Έχεις ψηφοφοβία. Έχεις.
1: Άκουτο. Όλοι οι άνθρωποι
0: πιστεύω. Δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο. Δεν.
1: Ναι, γιατί έχω κλειστοφοβία.
0: Δεν βουτάς στη θάλασσα. Μου φαίνεται να κάνουμε ψυχανάλυση.
1: Όχι, περίμενε λίγο. Ένα λεπτό.
0: Θα ξεκινήσουμε ψυχανάλυση.
1: Στη θάλασσα βουτάω, αλλά δεν πάω στα βαθιά, στα πολύ βαθιά, γιατί φοβάμαι.
0: Έχεις πολλές φοβίες οπότε.
1: Δεν το λέω φοβία. Βασικά φοβία είναι. Απλά ναι, δεν έχω αυτοπεποίθηση σε μένα. Άμα μου πιάσει κάνα ψαράκι, κάνα χταποδάκι το πόδι και με τραβήξει κάτι, ξέρω εγώ. Άσε ρε.
0: Δηλαδή από όλα σκέφτηκες το χταπόδι, ας πούμε, ότι μπορεί να σε τραβήξει.
1: Ναι, τώρα αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ή ας πούμε όταν βλέπεις. Εσύ όταν βλέπεις αυτό το σκοτάδι, το μαύρο από κάτω, που είναι φύκι από εδώ. Ξέρεις τι έχει το φύκι. Εγώ θέλω.

0: βλέπω για να πηγαίνω. Πάω στα βαθιά, αλλά πρέπει να βλέπω κάτω. Αν δεν βλέπω, δεν πάω.
1: Με γυαλιά δηλαδή πας.
0: Όχι, ρε.
1: Πώς να βλέπεις.
0: Έτσι, από πάνω να βλέπω τη χέρια μου, ας πούμε. Ναι. Α, και επίσης θέλω και κάτι φουσκωτό για να πάω στα βαθιά.
1: Μπρατσάκια.
0: Όχι, παίρνω κανένα στρωματάκι, κανένα τέτοιο. Άμα κουραστώ, εκεί.
1: Ωραία, άντε πες στη θάλασσα. Πάει και έρχεται.
0: Ωραία. Στο αεροπλάνο είναι δύο τώρα σε ένα. Δύο πακέτο δώρα. Ξέρεις το δωράκι. Ναι. Γιατί και η ψοφοβία και η κλειστοφοβία και το καρά από αυτού το γίνεται. Μα με συγχωρείς.
1: Και στο ασάνσερ, ωραία. Πες ότι κλείνεσαι. Τι φοβάσαι.
0: Αλήθεια τώρα. Παιδιά, μόνο που το έκανα εικόνα νιώθω ότι πνίγομαι. Δεν ανασένω. Δεν ανασένω, δεν παίρνω ανάσα. Με πιάνει δύσπνοια, λιποθυμώ.
1: Έχεις μπει δηλαδή και το έχεις.
0: Έμπαινα ρε παιδί μου σαν σας έρχεσαι τέτοια. Και κάποια στιγμή θυμάμαι, ήμουνα στο δημοτικό. Και είχε μια φίλη μου από το δημοτικό πάρτι. Λοιπόν, και με είχε πάει η μαμά και αυτά. Και για να μην κάτσω. Ξέρεις, δεν είχε κάτσει η μάνα μου στο πάρτι, θυμάμαι. Αλλά είχε φέρει και τη μεγάλη μου την αδερφή να με προσέχει. Mm-hmm. Και η μεγάλη μου η αδερφή παίρνει το ανσασέρ. Για να κατέβει κάτω, για να ανέβει, δεν θυμάμαι. Και είχε κλειστεί, θυμάμαι.
1: Α, οπότε έχεις λόγο, δηλαδή.
0: Εγώ όμως, όσο άκουγα την αδερφή μου να λέει δεν μπορώ να βγω, δεν μπορώ να βγω, είχα κλείσει τα αυτιά μου και έκλαιγα.
1: Σου γιατί έμεινε,
0: λέω, ναι. Δεν ξαναμπήκα. Στο σπίτι μου που μένω στον τρίτο, κάποια περίοδο έμπαινα. Έλα όμως που κλείστηκε και εκεί ο γαμπρός μου και κοπανιότανε και έκανε τα δικά του. Και εγώ λες, δεν μπορούσα να τον βοηθήσω. Καλύτερα. Δεν ξαναμπήκα.
1: Δεν πειράζει, γυμναστικούλα.
0: Γυμναστικό, κάθε μέρα, στον τρίτο όροφο, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Μια χαρά τέλεια.
1: Μια χαρά γυμναστική.
0: Δεν μπορώ. Τώρα για την ψηφοφοβία. Άκου τώρα. Αυτό που κάνεις εσύ, τι έχεις κάνει εσύ.
1: Ελεύθερη πτώση εννοείς.
0: Αυτό. Ποτέ. θα μου βγει η καρδιά και θα την ξαναβγεί και θα την έτρωγα.
1: Πώς γίνεται να είσαι ζυγός, ρε φίλε.
0: Δεν είμαι του extreme εγώ, καθόλου.
1: Αυτό λέω, πώς γίνεται να είσαι ζυγός.
0: Άκου, του extreme. Τι εννοώ εγώ extreme. Θα πάω, ας πούμε, το δικό μου το extreme τώρα.
1: Για ιαματικά λουτρά.
0: Όχι, θα πω ας πούμε να περπατήσω πολύ extreme σε κανένα βουνό, σε κανένα...
1: Μπράβο, ωραίο και αυτό, για πεζοπορία.
0: Ναι, θα το κάνω, μέχρι ένα σημείο όμως. Όχι, πάω σαν
1: θέλω
0: το...
1: Θέλω βλέπω την ταβέρνα μετά.
0: Ναι, ρε, εσύ, την ταβέρνα με τα παϊδάκια, ξεκάθαρα, εγώ είμαι αυτή. Θα πάω, θα το κάνω λίγο, ναι. Θα πω και τη βολτούλα μου έτσι, κάποια στιγμή θα πω και σε αεροπλάνο, θέλω να πω εξωτερικό. Δεν θα μπω.
1: Έμα. Πρέπει. Πρέπει.
0: Είπα πρώτα θα κάνω μια μικρή πτήση.
1: Αυτό.
0: Για να δω τι φάσουλα.
1: Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Κάνε μια μικρή εντός Ελλάδος.
0: Αλλά τώρα εσύ.
1: Που είναι μισή ώρα, που είναι τίποτα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και εκεί
0: αυτό.
1: Θα δεις ότι δεν είναι κάτι.
0: Τώρα εσύ που έκανες την ελεύθερη πτώση.
1: Ξέρω ότι είναι το πιο ασφαλές μέσο από όλα. Ακόμα και από το καράβι και από το αυτοκίνητο είναι το αεροπλάνο.
0: Στο καράβι πέφτεις, ρε φίλε, κολυμπάς.
1: Πού θα κολυμπήσεις, μάλλον.
0: Στη θάλασσα.
1: Ναι, και πού θα φτάσεις.
0: Κάπου δεν θα
1: φτάσεις. Ναι, πουθενά δεν θα φτάσεις.
0: Εντάξει, ενώ στο αεροπλάνο το πού... Καληνύχτα σας. Τώρα τι μου λες, δηλαδή... Ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, οι πιθανότητες στατιστικά όμως είναι πιο σπάνιες, λένε στο αεροπλάνο σε σχέση με τα υπόλοιπα.
0: Και άμα είναι η ώρα του πιλότου.
1: Ρε φίλε, έλεο.
0: Τέλος πάντων, γενικά όμως, δεν είμαι του extreme. Δηλαδή, όταν είδα από το ελεύθερη πτώση, λέω παιδιά, το κορίτσι δεν είναι καλά. Δηλαδή, εσύ ξύπνησες και είπες πάω να κάνω ελεύθερη πτώση. Πώς και δεν σε έχω δει σε καμιά γέφυρα να βάζεις αυτό το λαστιτό.
1: Το bungee jumping. Εντάξει, το έχω σκεφτεί γι' αυτό.
0: Μην ακούει η μάνα σου. Θα τη μαζεύουμε. Πλάκα κάνει,
1: κάνει
0: πλάκα.
1: Και παραπέντε, πολύ ωραίο και αυτό.
0: Τι είναι το παραπέντε.
1: Το παραπέντε είναι κάτι αντίστοιχο της ελεύθερης πτώσης. Απλά εκεί δεν πέφτεις. Πηγαίνεις.
0: Σπρώχνω.
1: Όχι, όχι. Πηγαίνεις, έχει και ένα πανί, αν έχεις δει. Σαν πανί ναι. Είναι και πας απλά. Είναι σαν να.
0: Κρατιέσαι από κάπου.
1: Όχι, όχι. Είσαι. Εσύ και ο εκπαιδευτής πάλι. Δεν έχει κάπου, αλλά είναι σαν να κάθεσαι. Κάθεσαι όμως στα πόδια σου.
0: Α, οκ, okay, κατάλαβα ποιο λες τώρα. Παναγιώτη, τι κάνεις αυτά.
1: Όχι. Έχει ψηφοβία.
0: Δηλαδή, κάθεσαι και περιμένεις όλη την παρέα. Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, δεν έχει πρόβλημα.
0: Εσύ έχεις εσύ τέτοιο. Είσαι το extreme. Θα έκανες αυτό στη θάλασσα το. Που βάζουν αυτό στα παπούτσια.
1: Κοίτα, έχω πει ότι θα τα κάνω όλα εκτός το bungee jumping λίγο με. Δεν ξέρω. Με αποθεί.
0: Άρα,
1: θα ήταν τελευταίο στη λίστα μου.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, έτσι. Δεν.
0: Σε φοβίζει.
1: Μου φαίνεται πιο επικίνδυνο από τα υπόλοιπα.
0: Α, δηλαδή η ελεύθερη πτώση, ας πούμε, όλα τέλεια. Δεν είχαμε πρόβλημα. Με κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Φοβάμαι την αίσθηση ότι θα είμαι ανάποδα εκεί πέρα, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να το δοκιμάσω.

0: σου και αυτό κάποια στιγμή.
1: Πόπο, ακούει και η μάνα σου. Εντάξει, σταμάτα. Πλάκα κάνει, πλάκα κάνει.
0: Πάμε σε κομμάτι, ξέρεις.
1: Πάμε σε κομμάτι, πάμε, ναι. Αλήθεια τώρα. Δεν φοβάσαι καθόλου, καθόλου. Δεν
0: έχεις αδρεναλίνη.
1: Αίσθηση του. Ποια αδρεναλίνη, Μαρία, εδώ θα ψάχνουμε κομματάκι, κομματάκι να σε βρούμε. Δεν φοβάσαι.
0: Και εγώ μέχρι να πέσω, ας πούμε, στην ελεύθερη πτώση, εννοείται ότι είχα φόβο μέσα στο αεροπλάνο που έβλεπα να πέφτουν όλοι και να ανοίγει πόρτα, αλλά την ώρα που πέφτεις...
1: Με εκπαιδευτή έπεσες, έτσι, ναι.
0: Μπορείς να πέσεις και μόνος όμως. Κάνεις 2-3 μαθήματα. Ναι, πέφτανε μόνος, ήταν τέλειο. Εκείνη την ώρα φοβήθηκα, ρε παιδί μου, αλλά την ώρα που βγήκα για να πέσω, μ' άρεσε, ας πούμε, δεν φοβήθηκα εκείνη την ώρα. Η αναμονή είναι λίγο που σε τρομάζει, ας πούμε.
1: Εντάξει, το περίμενα. Εγώ μόνο που το βλέπω, όχι, δεν το κάνω.
0: Ας πούμε στο παραπέντε έπρεπε να ήμασταν σε ένα γκρεμό, θυμάμαι, και περπατούσαμε, τρέχαμε για να φύγεις.
1: Στο γκρεμό.
0: Ναι, πρέπει να τρέξεις λίγο εκεί. Για να φύγεις και να πετάξεις.
1: Όχι, όχι, παιδιά, δεν είμαι του extreme, Παναγία μου. Μόνο που το άκουσα. Εδώ πέρα, πώς λέγεται το άλλο που έκανα μικρή. Α, το πιο extreme, ας πούμε, που έχω κάνει εγώ. Α, στα νιάτα μου. Τώρα θα σου πω. Ήταν να κάνω.
0: Shock Tower, θα μου πει. Στο Λούφαν Πάρκ. Όχι.
1: Όχι, ρε. Έκανα, ας πούμε, στη θάλασσα με την κουλούρα. Πήγαινα πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Καλά, και αυτό είναι.
1: Εντάξει, αυτό, ας πούμε, θα το.
0: Και αυτό μπορεί να.
1: Το έκανα. Τώρα, αν με ρωτήσει, δεν το κάνω. Ναι. Όχι, σαν το.
0: Και αυτό είναι δύσκολο, ρε, εσύ.
1: Ναι, μικρή το έκανα. Τώρα δεν το κάνω. Στο αλλού, ας πούμε, στα μισά δεν έμπαινα. Στο αλλού. Σε αυτό το ναι. Πάνω κάτω το.
0: Όχι.
1: Μπήκα μία φορά. Σε πληροφορώ, είχε μαζευτεί κόσμος από κάτω και μόνο εμένα άκουγε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, ναι, παιδιά, φοβήθηκα πάρα πολύ.
0: Και εκεί η αναμονή είναι το πρόβλημα.
1: Μα αυτό είναι η αναμονή
0: που περιμένεις να.
1: Αγάπη μου, εμένα μου φεύγει η ψυχή και την έπιανα με το χέρι και την ξανάβαζα μέσα, δηλαδή.
0: Εγώ πάντα φοβόμουν ότι θα μου φύγει το παπούτσι.
1: Α, μόνο αυτό ήταν ο φόβος σου. Δεν είναι καλά το κορίτσι. Καλά.
0: Νομίζω όλοι το έχουμε.
1: Εμένα, παιδί μου, μου φεύγει η ψυχή και την έπιανα και την έβαζα πάλι. Όχι, όχι, παιδιά, δεν είμαι εγώ τέτοια extreme. Ό,τι extreme θέλετε να το λέτε στη Μιχαήλα. Τέλεια, μια χαρά. Δεν θα πάμε μαζί διακοπές ποτέ. Δεν θα κάνουμε τίποτα ποτέ μαζί. Δεν. Εγώ, αγάπη μου, θέλω το καφεδάκι μου, τα τέτοια μου.
0: Εντάξει, δεν είμαι και σε κάθε διακοπές. Πάμε. Εντάξει. Και εγώ μπορώ.
1: Εντάξει, ναι. Πάμε σε κομμάτι, πάμε σε κομμάτι.
0: Ναι, γιατί δεν τον βλέπεις, έχει κοκκινήσει εδώ
1: ναι,
0: πέρα.
1: Ναι, έχει κοκκινήσει. Πάμε σε παπαδάκι, αγάπη στην αγάπη μας, να το αφιερώσουμε στην αγαπημένη μας Στέλλα από την Νίκαια και επιστρέφουμε.
0: Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και όπως καταλάβατε, γρήγορα θα περάσουμε.
1: Πολύ γρήγορα θα περάσουμε σε τι? Στον αγαπημένο, να στον ανεπανάληπτο, στον είναι... μοναδικό
0: στο... Κάτσε παιδί, να πω κάτι ή όχι?
1: Πες.
0: Να πούμε ότι το Σάββατο θα είναι στο Αγίου Αναργύριο.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Να το πούμε
1: για ποιο δεν κατάλαβε. Είναι ο τεράστιος.
0: Πολύ τεράστιο.
1: Τιτανομέγιστος, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Μανώλη Αλεξάκη, τον αγαπώ.
0: Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αλεξάκη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα

0: κουτέρ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακή λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
7: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της πρώτης-τελευταίας μας εκπομπής. Έχω συγκινηθεί και φέτος.
1: Πάρα πολύ και εγώ και ο Παναγιώτης. Παναγιώτη εσύ?
0: Ρίση, πώς περνάνε τα χρόνια?
1: Πόσα χρόνια είμαστε?
0: Έξι.
1: Εφτά μπαίνουμε.
0: Έβδομη σεζόν, έξι χρόνια, κάπως έτσι πάει με τη σεζόν, δεν ξέρω.
1: Ναι, είμαστε έξι χρόνια, μπαίνουμε στα εφτά. Εφτά χρόνια.
0: Ήμασταν μικρούλια.
1: Ήμασταν 22, 21.
0: 22 και 21, ναι. Και πιο πριν.
1: Πιο πριν, εντάξει, ναι. Πιο πριν ξεκινήσαμε με τα γάκια εδώ.
0: Ναι, απλά δεν θυμάμαι το 20 ξεκινήσαμε τελείως εμείς.
1: Καραντίνα εδώ ερχόμασταν πάντως.
0: Ναι, ή ξεκινήσαμε, λογικά 19 ξεκινήσαμε ή όχι.
1: Κάπου εκεί, γιατί ήμασταν και με μάσκες τότε. Θυμάμαι ότι ερχόμασταν με μάσκα εδώ.
0: Παναγιώτη, είχαμε ξεκινήσει Οκτώβριο του 19, ας πούμε. Όχι.
1: Πότε?
0: Τι μήνα?
1: Νοέμβρη. Εγώ νομίζω κάτι σε Νοέμβρη ήμασταν. Του 19 όμως είμαστε. Του 20. Α, του 20.
0: Νοέμβρη του 20 είμαστε... αποκλείεται.
1: Γιατί ρε φίλε, αποκλείεται?
0: Τι?
1: Πρώτη.
0: Γιατί λέει? Νοέμβρη του 20 είχαμε ακόμα τα χαρτιά για να βγούμε από το σπίτι. Αποκλείεται, παιδιά. Μάρτιο ξεκίνησε η καραντίνα. Τέλος πάντων.
1: Πάντως εγώ θυμάμαι ότι ερχόμασταν με μάσκες.
0: Ναι, και εγώ το θυμάμαι αυτό, ότι με το που ξεκινήσαμε
1: και
0: μετά από λίγο...
1: Έχουμε και φωτογραφία που ήμασταν και με pullover και με τέτοια, από το κρύο. Ναι. Έκανε κρύο τότε, θυμάμαι.
0: Άρα μπορεί να είχαμε ξεκινήσει και Γενάρη τύπου, δεν ξέρω.
1: Ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να
0: ήταν. Όπως ξεκινήσαμε και μετά με το Μάρτιο που ήρθε η καραντίνα, κάπως έτσι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, την επόμενη Δευτέρα λοιπόν, κλείνει ο μήνας. Κλείνει και αυτή
0: την
1: η εκπομπή.
0: Δευτέρα 29 θα πούμε τα τελευταία.
1: 29 Ιουνίου θα πούμε το τελευταίο.
0: Θα κάνουμε ανασκόπηση της χρονιάς.
1: Ναι, έχω να σας πω.
0: Ωραία.
1: Το πανηγυριό θα γίνει εδώ. Ναι, και το λέμε καλό Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε θα ξανάρθουμε. Μόνο μου το λέω.
0: Αυτό προτείνεις εσύ.
1: Εύχομαι να μην ακούει.
0: Θα μας κρατήσουν και το χρόνο, δεν ξέρω.
1: Θα μας κρατήσουνε, δεν θα μας κρατήσουνε. Θα δείξει αυτό, παιδιά, θα δείξει. Εγώ όμως έχω θετικά.
0: Βάλουμε τον κόσμο να ψηφίσει, ξέρεις.
1: Και βλέπεις, θέλουν όλοι μηνύματα. Εντάξει τώρα, τι να πω, πρώτη-τελευταία εκπομπή. Εντάξει, το καλοκαίρι εμείς δεν θα χαθούμε. Καλά, εγώ στέλνω μηνύματα βέρτα. Εσείς δεν στέλνετε. Δηλαδή, είμαι.
0: Έλα τώρα.
1: Τι, εγώ στέλνω.
0: Και παράπονα.
1: Εγώ στέλνω μόνη μου.
0: Εσύ στέλνεις όταν θες να κράξεις ή να στείλεις κάτι για να μας νευριάσεις. Δεν στέλνεις έτσι σκέτα. Άστα τώρα αυτά εσύ.
1: Θα σας στέλνω από τις διακοπές μου, αγαπουλίτσες.
0: Α, κατάλαβα, είδες. Εμείς πότε... θα είμαστε εδώ στο Γιοπύρι.
1: Έλα τώρα, διακοπές. Δεν θα διακοπές.
0: Δεν ξέρω αν θα πάω διακοπές.
1: Γιατί ρε Μιχαήλα?
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Θα πας καμιά Κρήτη, καμιά Σάμο, κάνα...
0: Θα δούμε, δύσκολα φέτος.
1: Γιατί, κονιτσάνη?
0: Εργασία, μας, χαρά.
1: Να σε πάρω μαζί μου. Να σε πάρω.
0: Πρέπει να δουλέψουμε αυτό.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Εγώ είπα τον Αύγουστο, bye bye.
0: Για εμάς είναι η ζωή πάντως. Τι να πω.
1: Πάντως, εμένα οι γονείς μου κάνουν καλύτερη ζωή από ότι εγώ. Οι γονείς μου είναι κάθε μέρα.
0: Καλά,
1: έξω,
0: αυτό.
1: Χαλαρή και light. Μόνο εγώ είμαι από δουλειά στη δουλειά.
0: Έβλεπα ένα βίντεο και λέω πόσο ισχύει πραγματικά, που είναι ένα παλικάρι και λέει: εμείς τώρα, λέει, βγάζουμε περισσότερα από ότι οι γονείς μας τότε. Μόνο που αυτοί με το μισθό τους αγοράζανε σπίτι και εμείς αγοράζουμε έναν ανανά σε προσφορά και χαιρόμαστε.
1: Πραγματικά.
0: Κάπως έτσι είναι.
1: Πραγματικά,
0: η
1: παιδιά.
0: Φάση.
1: Ισχύει, ισχύει. Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και τώρα τα ζορίζουν πολύ την νεολαία. Καλά, η νεολαία έχει ξεφύγει κιόλας μετά από... Άκουγες βασικά τι έμαθα πριν
0: λίγο. Δύσκολα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πού να δεις. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Κάθε φέτος και χειρότερα.
0: Εντάξει, κάθε γενιά έχει τα δικά της. Και σίγουρα οι πιο παλιοί και για μας θα λέγανε ότι έχουμε ξεφύγει. Έτσι πάει. Καλός,
1: ναι,
0: ή κακός.
1: Καλός ή κακός έτσι είναι. Αλλά.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν τα γούστα.
1: Άλλα μυαλά.
0: Αλλάζουν τα μυαλά, αλλάζουν οι χαρακτήρες. Κάθε γενιά έχει τα δικά της πράγματα. Και γι' αυτό και οι μεγαλύτερες γενιές δεν καταλαβαίνουν τις μικρότερες ποτέ.
1: Ναι.
0: Γιατί και εμείς όταν είμαστε μικρά τώρα. Μας βλέπαν καλά-καλά στον δρόμο.
1: Πρόσεξε, θα σου πω. Εγώ, ας πούμε, στο μαγαζί, με τους γονείς μου δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις. Άλλα λένε εκείνοι, άλλα λέω εγώ. Εκείνοι πάνε με μυαλό του 1800. Εγώ, ας πούμε, με τον αδερφό μου θέλω να το εξελίξω. Δηλαδή, τώρα η τεχνολογία έχει πάει πολύ μπροστά.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι παίρνουμε παραγγελίες με BTA. Μέχρι να το βάλουμε αυτό, είμαστε με χαρτάκι. Δεν τα θέλαν οι γονείς μου αυτά. Δηλαδή, εγώ με τον αδερφό μου παλέψαμε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι χαρτί και στυλό. Χαρτί δεν είναι, το τευτέρι.
0: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, όπως τώρα έχεις εσύ αυτό και αύριο μεθαύριο η νέα γενιά θα έχει κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο να ξεσυνηθίσεις από αυτό που ξέρεις τόσα χρόνια και να πας σε κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, απλά...
0: Δεν είναι ότι το κάνουν, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι άθελά τους.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά όπως και εμείς προσπαθούμε να μπούμε στο δικό τους, στα δικό τους πιστεύω.
0: Στα δικά τους παπούτσια.
1: Δύσκολα δεν μπαίνεις. Με τίποτα. Έτσι και εκείνοι θεωρώ πρέπει λίγο
0: να
1: δώσουν στην νεολαία να τους καταλάβουν.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Λίγο βηματάκι. Και ακούω πάρα πολλούς, ας πούμε, που λέει «Αχ, όταν εγώ ήμουνα στα νιάτα σου έκανα αυτό». Βρε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι,
1: όταν το λες αυτό, εγώ έχω κουραστεί να το ακούω. Εγώ στα νιάτα σου.
0: Γιατί φοβάμαι ότι και εμείς αύριο μεθαύριο θα το λέμε αυτό.
1: Εγώ δεν το έχω πει ποτέ.
0: Καλά, ακόμα νιάτο είσαι.
1: Εντάξει, αλλά δεν θα με. Θεωρώ ότι. Δεν μ' αρέσει τώρα που.
0: Σε μία
1: το λένε.
0: Δεκαετία θα το συζητήσουμε αυτό και βασικά και παραπάνω. Γιατί...
1: Εσύ τώρα δεν είναι ωραίο. Εγώ στα νιάτα σου έσκαβα, ας πούμε, το βουνό. Ωραία. Εντάξει. Τι θα κάνω, δεν το σκάβω εγώ. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω.
0: Εγώ αυτή την εκπομπή θα την γράψω και όταν είσαι 50 χρονών.
1: Φαντάζεσαι. Και 60, να είμαι μια στριμμένη και να λέω εγώ στα νιάτα.
0: Και θα αρχίσει να λες εγώ στα νιάτα σα έκανα αυτό και θα σα στείλω σε βίντεο. Γιατί ξέρεις, συνήθως γινόμαστε σαν τους γονείς μας, ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και σαν γονείς, δηλαδή, νομίζω ότι πολλές φορές γινόμαστε σαν τους γονείς μας.
1: Εντάξει, είναι η νοοτροπία που
0: αυτό,
1: παίρνεις.
0: Αυτό, όσο αλλάζεις ηλικία, μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου, αυτό που λέμε.
1: Να, εύχομαι να μην το πάθω αυτό που παθαίνει.
0: Η Κωνσταντίνα Καβαλάρη, λοιπόν, το 2026 είπε ότι δεν θα πει εγώ στα νιάτα σας.
1: Δεν το πω ποτέ. Και αν το πω, θα κάνω. Τι είπα.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε κομμάτι, γιατί εδώ πέρα
1: ναι,
0: έχουμε πρόβλημα. Δεν έχει έρωτα σπαθιά, λοιπόν, παρέα εκείνη θου.

0: Αυτό ήταν λοιπόν. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της.
1: Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν παρέα μας, αυτή τη μερακλείδικη παρέα. Να πούμε...
0: Ναι.
1: Να πω ότι την άλλη Δευτέρα 29 του μήνα είναι η τελευταία εκπομπή για
0: φέτος,
1: πιστεύουμε. Πιστεύουμε να είμαστε, να είμαστε και από το Σεπτέμβρη. 7 με 9 θα είμαστε και την Δευτέρα, στην τελευταία εκπομπή, το τονίζω, μην λείψει κανείς. Θα κάνουμε έτσι του χρόνου, θα πούμε πάρα πολλά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γενικά και για όλη τη χρονιά.
1: Εγώ αυτά θα τα πω στην τελευταία, όχι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και για την τεράστια ανταπόκριση στα social γενικότερα στις μερακλίνες.
1: Πραγματικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: για την αγάπη, για τα σχόλιά σας.
1: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά φέτος, δηλαδή εκτοξευτήκαμε, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Δευτέρο, Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε. Μην λείψει κανείς την άλλη Δευτέρα 7 με 9 μερακλίνες κοπελιές, η τελευταία εκπομπή για να κλείσουμε για καλοκαίρι. Αθόρυβο δεν το έβαλες.
0: Το είχα, αλλά τώρα το έβγαλα για κάποιο λόγο.
1: Ναι. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ
0: και από
1: καλή
0: μας,
1: εβδομάδα.
0: Μην ξεχνάτε
1: να χαμογελάτε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
14: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
15: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
20: Έλεγανε μου πρόσεχε.
19: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
21: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με τον Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
22: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
21: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310-42463.
25: Παράδοση
26: και τεχνολογία
25: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
26: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε άλλη μια Δευτέρα. Πώς περνάει ο καιρός έτσι. Έχουμε, πότε λέγαμε καλό μήνα, πότε φτάνουμε στο τέλος του Ιούνιου. Του πρωτούλη που λένε. Πρωτούλης λέει Δευτερούλης. Για να ξεχωρίσουν τον Ιούνιο με τον Ιούλιο. Δεν ξέρω. Έτσι ήμουνα σε μια περιοχή και το λέγανε έτσι. Πρωτούλη λέει, πρωτούλη. Το πρωτούλη θα κάνεις το γάμο σου. Λοιπόν, πήγαμε και σε γάμους, πήγαμε και σε βαφτίσεις και έχουμε ακόμα μπόλικα πράγματα και χαρές να πάμε, δόξα στον Θεό. Μόνο σε χαρές να σμίγουμε, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή. Είμαι η Ευαγγελία Σαρτζετάκη, ακούτε την εκπομπή Ασκορδουλάκη. Εγώ χλείς στο Ράδιο Μεγαλώνεις, 89,8 και www.radiomegalonis.gr, που μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα, θέλω να ξέρετε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα που είναι και η αρχή ακόμα, ότι πρώτον την εκπομπή την προσφέρει το Ria Hair Styling Σαουνάτσου 2 στην Καλλιθέα, και για να κλείσετε ραντεβού στη φανταστική Ria 2831 103866, εάν επιθυμείτε να φιοφιοριστείτε όμορφα και ποιοτικά. Αν δεν το επιθυμείτε, είναι δικό σας θέμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ αυτό. Εγώ όμως είμαι μια ποιότητα από μόνη μου, όπως καταλαβαίνετε, και πάω στη Ρία. Θέλω να χτενιστώ, θέλω να φτιάξω τα μαλλιά μου, θέλω να λουστώ, θέλω να κάνω μάσκα, θέλω να κάνω θεραπεία, θέλω να ισιώσω, θέλω να κάνω πλεξούδες, θέλω να κουρευτώ. Όχι, μην το μην ακούει για την εκπομπή τώρα το κάνω διάλογο και ακούσει μια φορά για αυτή και μου πει να πάω να κουρευτώ. Όχι, δεν θέλω να κουρευτώ, πρέπει αλλά δεν θέλω. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, ποτέ δεν σκέφτηκα. Όχι, στιγμή δεν σκέφτηκα που λέει και το άσμα των ασμάτων. Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα, λέγανε παλιά που είχαν συναισθήματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, ναι, το πρώτο είναι αυτό, ότι την εκπομπή την προσφέρει το Ria Hair Styling Σαουνάτσου 2 εδώ στο Ρεθινάκι. Και το δεύτερο είναι ότι την Πέμπτη, δηλαδή σήμερα έχουμε Δευτέρα, την Πέμπτη στο Δημαρχείο Σπηλίου γίνεται η αποφύτηση της τρίτης λυκείου του ΕΠΑΛ, της δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή του Εσπερινού ΕΠΑΛ, γίνεται η αποφύτηση της τρίτης λυκείου και θα έχει διάφορα έτσι, θα χορέψουμε όλοι μαζί οι μαθητές, κανονίζουμε τώρα και κάτι θεατρικά έτσι, χιουμοριστικά να κάνουμε έτσι για να περάσει λίγο η ώρα και επειδή το θέλουμε, και ευτυχώς που έγινε και αυτό, γιατί ήρθαμε κοντά και άνθρωποι που δεν κάναμε σε όλη τη σχολική χρονιά παρέα, γιατί ήμασταν σε άλλες τάξεις. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία περνάμε, θέλω να σας πω. Δεν ξέρω πώς θα ζήσει η τρίτη λυκείου του χρόνου που θα φύγει, δηλαδή φέτο που φεύγει. Αλλά εντάξει, στο σπίτι εκεί κοντά είμαστε, να έρχονται να μας βλέπουν. Του χρόνου πενταήμερη, θέλω να ξέρετε. Αυτά. Ενημερώνω. Τι θα ακούσουμε τώρα, δεν ξέρω με τι έχω ξεκινήσει. Α, νομίζω ότι έχω ξεκινήσει με τον κονταρό τον Μανώλη και μου λείπει ο πατέρας μου, γιατί ήταν η γιορτή του πατέρα εχθές. Έχουμε μάθει πάντα να λέμε για τις μανάδες και για όλη αυτή τη θυσία που κάνουν οι μανούλες, η αλήθεια του Θεού είναι αυτή. Όμως το ένα δεν αναιρεί το άλλο, γιατί και οι πατεράδες που το αξίζουν, βέβαια, γιατί έχουμε δει και πατεράδες που δεν το αξίζουν, όπως έχουμε δει και μανάδες που δεν το αξίζουν. Και επειδή εγώ είχα την τύχη να έχω στη ζωή μου πατέρα που αξίζει να αναφερθώ σε αυτόν, και επειδή σαν εχθές θα γιόρταζε αν ζούσε, αν ήταν εν ζωή, όλοι εσείς λοιπόν που έχετε τους πατεράδες σας, είτε είστε άντρες είτε είστε γυναίκες, δεν έχει σημασία, παιδιά, γιατί έχουμε πάθει λίγο εμπλοκή τα τελευταία χρόνια έτσι. Οι άντρες δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, να πείτε και έστω και καθυστερημένα χρόνια πολλά στους πατεράδες σας, δεν έχει να κάνει αν δεν το είπατε χθες, να το πείτε σήμερα, τώρα, να πάρετε τηλέφωνο τώρα και να πείτε χρόνια πολλά ρε πατέρα, γιατί και αυτοί κάνουν τις δικές τους θυσίες, παιδιά, και εμείς ούτως ή άλλως, όταν ένας άντρας κάνει οικογένεια, όλοι έχουν πολλές απαιτήσεις από αυτόν, καλός ή κακός. Ναι, και από τις γυναίκες έχουν και από τις μανάδες, αλλά τώρα μιλάμε για τους άντρες, τους πατεράδες, και ξαναλέω, πατεράδες που είναι σωστοί.
Γιατί και ένας χωρισμένος πατέρας είναι σωστός. Αν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να βλέπει τα παιδιά του, να βλέπει τα παιδιά του, να βλέπει τα παιδιά του. Γιατί όλοι κολλάτε στη διατροφή, ότι δίνετε διατροφή και ποιος τρώει τη διατροφή. Παιδιά, τα παιδιά για να μεγαλώσουν έχουν έξοδα. Ξεκινάμε από εκεί. Καμία πρώην σας δεν τρώει τη διατροφή που δίνετε. Τη τρώνε τα παιδιά σας. Εκτός κι αν η πρώην σας έχει, ξέρω εγώ, πάρα πολλά λεφτά και δεν χρειάζεται τη διατροφή σας και όταν τα στέλνετε τα παίρνει αυτή και τα κάνει, δεν ξέρω, παίρνει μια τσάντα, ας πούμε. Αλλά ωστόσο ο πατέρας δεν είναι ανάγκη να είναι μαζί το ζευγάρι, μπορεί να είναι και χωρισμένος και να είναι ένας σωστός πατέρας. Δεν έγινε και τίποτα. Θα πάρεις το παιδί, το κάνεις μια βόλτα, να του μιλήσεις, να το συμβουλέψεις, να έχει την πατρική φιγούρα. Παιδιά, έχουμε μεγάλη ανάγκη από... Εσείς δεν το καταλαβείς, ίσως να μην το καταλαβαίνουν οι γονείς, αλλά επειδή εγώ δεν έχω γίνει μάνα, είμαι ακόμα παιδί, δηλαδή ουσιαστικά. Όλοι οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε ηλικία και να είναι έχουν ανάγκη από τους γονείς τους και αυτή την επιβεβαίωση και τις αρχές που τους δίνουν οι γονείς τους. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν να είστε, όσοι είστε πατεράδες, να είστε οι άντρες που θα θέλατε να βγαίνουν οι κόρες σας μαζί τους. Καταλάβατε αυτά. Λοιπόν, κονταρός Μανώλης για τη συνέχεια. Μου λείπει ο πατέρας μου. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες και σε όσους έχουν χάσει τους πατεράδες τους όπως είμαι εγώ. Χρόνια αγγελικά λοιπόν. Και τα καλύτερα μνημόσυνα είναι αυτά που λέμε τώρα και που δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους μας.

Λοιπόν, άλλο ένα event. Event. Wow. Στο χωριό μου ξέρεις, δεν λέμε εμείς το 15 Αύγουστο, δεν λέμε θα κάνουμε πανηγύρι, λέμε θα κάνουμε κανένα event το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, την Τετάρτη, 1 του Ιουλίου, όσοι είστε, γιατί μας ακούτε και από Αθήνα τώρα που με πήρε το σοφάκι τηλέφωνο, γεια Σοφία μου, και πήρε και χαρά το σοφάκι που δεν θα σταματήσω να κάνω εκπομπές, δεν σταματάω εγώ, δεν ξέρω αν θα με κάνουν μετάδοση βέβαια στο Crete FM, αλλά επειδή οι άνθρωποι εκεί έχουν γούστο, πιστεύω θα με κάνουν, δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα. Σοφία, δεν ξέρω, θα κάνεις, με ρίμνησε να μας κάνουν αναμετάδοση να με ακούς. Να σου κάνω την παρέα σου κάθε Δευτέρα. Να χαιρετήσω και τη Μέρη που μας ακούει από τον Πειραιά. Και να σας πω τώρα εκεί, δεν ξέρω από πού αλλού μας ακούτε. Αν μας ακούτε κοντά από το Βόλο, δηλαδή καμιά Λάρισα, κανένα Βόλο, κανένα εκεί γύρω-γύρω, δεν ξέρω τι άλλο έχει. Κάτι μακρινίτσες, κάτι σουξουμούξου εκεί στα Πήλια. 1 του Ιουλίου, Τετάρτη, είναι ο Θοδωρής Κοτονιάς με τον Παντελή το Θαλασσινό, με την Ίκαρη, με την Μαριάννα την Κατσιμίχα, με τον Μπάκουλη και φυσικά με το δικό μας τον Βασίλη τον Δραμουντάνη. Κλείνουν τα 20 χρόνια, έχουν μια επέτειο τέλος πάντων εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος έχει επέτειο, να ξέρετε. Δεν έχει σημασία. Όποιος έχει επέτειο, καλά το κάνει και έχει. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ναι, για να πω όλες τις λεπτομέρειες. Ξέρω ότι στο Βόλο, Τετάρτη 1 του Ιούλη, θα πάει ο Βασίλης από εδώ πέρα με το μαντολινάκι του και θα κάνει τα κουμάντα του. Λοιπόν, γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα Κοτονιά Θοδωρή και Δραμουντάνη Βασίλη. Ένα απίστευτο τραγούδι με πάρα πολύ ωραίους στίχους του Λευτέρη του Μπέρκη. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί μιλάει για τον πόλεμο που έχουμε με τον εαυτό μας.

είτε γίνεται και είτε κάνεις το γκουρνά είσαι. Where are you, Σίφη? Where are you, που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, τώρα έχουμε καινούργιο τραγούδι. Θα σου βάλω το σάλτο αργότερα, στο επόμενο ημίωρο που θα έχουν περάσει διαφημίσεις. Μετά. Θέλω να σε κρατήσω εδώ, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι. Γρηγόρης Αμόλης. Μαυγιοδήλη. Έχει επίσης λέξεις περίεργες και κριτικές που, όπως είχε και ο Λιράρης. Πάλι με λεξικό θα πρέπει να το ακούμε αυτό το τραγούδι, εννοώ για τους άλλους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Πολύ όμορφη στίχη, ερωθιάριδες. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Γρηγόρης τον ακολουθεί πάρα πολύ η νεολαία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά σε μια εποχή που τίνει και μπαίνουν όλες οι Αμερικανιές στη ζωή μας και τα μισά που λέμε είναι αγγλικά, τα άλλα μισά ελληνικά κτλ. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον ακολουθούν, γιατί είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί και το συγκρότημα του όλο είναι απίστευτο και είναι όλοι τους αξιόλογοι και πολύ ταπεινοί. Αυτό που θέλω όμως να πω εγώ σαν νέα παιδιά που μπορεί να ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Σαμόλης τα λέει αυτά τα τραγούδια και τα όμορφα λόγια. Δεν τα στέλνει στα μηνύματα, τα λέει. Κατάλαβες. Δηλαδή κοιτάει τον όλο στα μάτια και τα λέει και τα νιώθει κιόλας.

0: ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Ομορφή παρέα και καλό.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρανα.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Χαμηρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
6: Αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει Ταβέρνα το Φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή Ταβέρνα το Φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε πεδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το Φράγμα. 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. Στο αρχιτεκτονικό γραφείο Undesign σχεδιάζουμε χώρους με λειτουργικότητα, ταυτότητα και ισορροπία. Σχεδιάζουμε τον δικό σας.

0: της υποστήριξη για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Undesign. Ανέτα Σαχπάζη Λαδάκη. Κωστή Παπαδάκη 19 στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 698-101-9522. Undesign. Για το χώρο που σου αξίζει.
1: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Δεν θέλω άγχος, δεν θέλω άγχος. Εδώ είμαι, δεν έχω φύγει. Απλά ακούγα ένα τραγούδι και φοράω τα ακουστικά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ μερακλώνω μοναχή μου εδώ πέρα. Κάτσε να έρθω πιο κοντά. Παίζω παλαμάκια, χτυπώ τα πόδια μου. Εβίβα, ότι βάλει πάει στον εαυτό μου και τέτοια, τέλος πάντων. Και αφαιρέθηκα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε λοιπόν τον Σύφη, που ο οποίος είναι στον Αποκόρονα, ασφαρός λέει στον Αποκόρονα, με δύο λου το είπε, κι ας μην ακούστηκε. Κάτσε να βρούμε το σάλτο να τον εβάλουμε, να τον αφιερώσουμε στο Σύφη, τον Κοτσίφη. Κοτσίφη, ο σάλτος παίζει για σένα. Να πούμε ότι ο σάλτος είναι του Νεκτάριου του Σαμόλη. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Ο σάλτος όταν είχε βγει, παιδιά, ήταν για τις πονεμένους άντρες. Δηλαδή θυμάμαι ότι πονούσαν οι άντρες και τα ακούγανε αυτοί που είχαν απογοητευτεί. Εγώ το λέω και γελάω, βέβαια, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ήταν δυνατό το συνέστημα, έχει φοβερές μαδινάδες. Ξεκινάει λίγο περίεργα, σαν να μην είναι κριτικό τραγούδι, όμως είναι κριτικό, έχει πολύ ωραίες μαντινάδες, με πολύ νόημα. Είναι αυτές οι θυσίες που κάνουν κάποιοι άνθρωποι για έναν άλλον άνθρωπο, που τελικά στο λιμάνι, στα βουνά, στον αέρα, όλα τα υπόλοιπα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Νεκτάριος Αμόλης και ο Σάλτος. Να πω την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Χέρ Στάλιν, Σαουνάτσου 2 εδώ στην Καλυθέα, για να φιωφιοριστείτε ποιοτικά και όμορφα, να φτιάξετε τα νυχάκια σας, γιατί η Φωτεινή εκεί φτιάχνει νυχάκια, γαλλικό να πηγαίνετε να ζητάτε στη Φωτεινή. Η Ρία κάνει φοβερές πλεξούδες, κάνει φοβερά χτενίσματα, θα είστε οι μόνοι χτενισμένοι. Ωστόσο, να σας πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί πρέπει αυτό να δώσουμε μία. Εμείς είμαστε γυναίκες, παιδιά. Όσο και να μην νομίζετε ότι δεν μας αρέσει να περιποιούμαστε ή επειδή δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε κάθε μέρα, όταν όμως θέλουμε να πάμε σε ένα γάμο ή σε μια βάφτιση που έχει υγρασία και τα μαλλιά φριζάρουν μετά, γι' αυτό επιμένουμε και θέλουμε να πάμε σε καλή κομμότρια και θέλουμε να κρατήσει το χτένισμά μας. Γιατί άμα είναι να πάμε στην κομμότρια και μετά από μια ώρα που φυσουρίζει λίγο-λίγο τα μαλλιά μας, όπως όταν φύγαμε από το σπίτι για να πάμε στην κομμότρια, δεν υπάρχει λόγος. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν. Ρία Χέρ Στάιλινγκ, Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα, 2831-1038-66, για να φιωφιοριστείτε όπως σας αξίζει. Και πάμε τώρα στο Χαριτάκι τον Αντώνη και στο Μανώλη. Χαριτάκης, Αντώνης και Μανώλης. Σαν το νερό του ποταμού. Έτσι θα το λένε το τραγούδι. Κάτσε. Μοναχή μου τα διαλέγω, μοναχή μου τα θυμούμε. Σαν το νερό του ποταμού, ολοκάθαρα το λένε λοιπόν. Έτσι είναι λίγο παλαιική, σαν να είναι παλαιική ηχογράφηση, αλλά δεν είναι. Αλλά έτσι μου φέρνει αναμνήσεις.

Και μιας και λέμε για εκδηλώσεις, παιδιά, θα σας πω για τον Κλείδωνα. Σε δύο μέρες είναι ο Κλείδωνας. Τι ημερομηνία έχουμε σήμερα? 22, στις 24 λοιπόν είναι. Μπήκα στο AI, μην νομίζετε ότι τα ξέρω απ' έξω, αλλά αυτά θα τα διαβάσω. Το έθιμο του Κλείδωνα, λέει, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου. Η μέρα που η Εκκλησία τιμά το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ωστόσο, λέει, εκδηλώσεις και οι προετοιμασίες ξεκινούν από την παραμονή, δηλαδή το βράδυ της 23ης Ιουνίου. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει, λέει, το έθιμο? Το βράδυ της παραμονής ανάβουν φωτιές στις γειτονιές όπου ο κόσμος καίει τα μαγιάτικα στεφάνια. Που είχα ξεχάσει πότε είχαμε πρωτομαγιά. Άλλο αυτό. Μικροί και μεγάλοι πηδούν πάνω από τις φλόγες τρεις φορές για καλή τύχη και εξαγνισμό. Καμένοι είμαστε και λίγο ακόμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, το αμύλτο νερό. Οι ανύπανδρες κοπέλες μεταφέρουν νερό από την πηγή χωρίς να βγάλουν λέξη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Να το δω και αυτό, ότι υπάρχουν γυναίκες που δεν μιλάνε καθόλου, να τρελαθώ. Τα ριζικάρια, λέει, μέσα στο δοχείο με το αμύλτο νερό ο καθένας ρίχνει ένα προσωπικό αντικείμενο. Το ριζικάρι. Το δοχείο σκεπάζεται και αφήνεται έξω κάτω από τα άστρα. Έλα, αυτά τώρα είναι χριστιανικά δηλαδή. Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια. Τέλος πάντων, παρακάμπτω τις σκέψεις μου. Το άνοιγμα του Κλείδωνα, ανήμερα της γιορτής 24 Ιουνίου λοιπόν, το δοχείο ανοίγει και καθώς βγαίνει, λέει, κάθε αντικείμενο απαγγέλλονται σατυρικά ή ερωτικά δύστιχα, τα οποία υποτίθεται ότι προμηνύουν το μέλλον και την τύχη του κατόχου. Την ξέρουμε την τύχη μας. Την τύχη μου δοκίμασα στην πρώτη μου αγάπη. Μα όποιος κοντάφτη το πρωί, τι, ολιμερνής κοντάφτη. Κάπως έτσι πορευόμαστε τα τελευταία χρόνια της ζωής μας. Βασικά, τέλος πάντων. Ευτυχώς που κάνω ψυχανάλυση, αλλιώς θα σας είχα πρίξει εδώ πέρα. Τι θα ακούσουμε? Μανιουδάκης, Σισάκης, Χαιρέτης. Κάτσε να δω τώρα. Είδα άλλο, λέει, πάει. Ναι, έπρεπε να χωρίσουμε. Μαντινάδες, λοιπόν. Μπράβο σας και μπράβο μου και εμένα που το επέλεξα.

0: Λοιπόν, δεν θα σας βάλω τραγούδι τώρα, κάτσε γιατί μπλέξαν τα καλώδια. Γιατί έχουμε 1,5 λεπτό και δεν χαραμίζω εγώ το τραγούδι τώρα για 1,5 λεπτό, να το ξέρετε. Καμιά φορά την πατάω βέβαια και βάζω τραγούδι, αλλά τώρα δεν την πατάω. Ούτε την έχω, ούτε την πατάω. Δεν θα την πατήσω τώρα, την πατάω. Κάτσε να βάλω και το επόμενο για... Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, παιδιά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, διότι εμείς είμαστε... Ο σταθμός ζει από τα διαφημιστικά μηνύματα, που αυτό σημαίνει ότι και αν βαριέστε τα διαφημιστικά μηνύματα που με πρίζετε και μου λέτε πολλές διαφημίσεις, η μόνη λύση είναι να διαφημιστείτε κι εσείς. Που να ακούτε τη δική σας διαφήμιση στα διαλύματα και να μην σας νοιάζει. Κατάλαβες. Έχω πολύ έξυπνο μυαλό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δουλεύω σε ψιλικατζίδικο. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, γιατί περνάω πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, και εκεί και εδώ. Και αυτό που μπορώ να ομολογήσω είναι ότι ευτυχώς δεν είναι τζιγκούνης ούτε το ένα μαφεντικό ούτε το άλλο. Καλά, ο Νίκος το ξέρουμε όλοι μας. Γιατί όπου και να πάω έχουν air condition. Έρθα σήμερα εδώ πέρα που λες Δημήτρη, φίλε μου, που μιλήσαμε κιόλας. Έρχομαι εδώ. Έτοιμο το στούντιο, παγωμένο να μπω μέσα. Είχε ανοίξει το ερχοντήριο από το σπίτι ο Γκαλονάς. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.
1: Λοιπόν, η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανού Σουδάκη.
13: Ανδρέας Μανού Σουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Μους Μουντιάλ με μεγάλες προσφορές. Για σένα που θέλεις να ζήσεις κάθε φάση σαν να είσαι στο γήπεδο, κάνουμε giveaway χούμπαρες που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Για να πάρεις μέρος, μπες στο προφίλ μας στο TikTok. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, πάρε τη διάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο FIFA Tournament του Κλειδής Electric. Γιατί στις 24 Ιουνίου θα ζήσεις την απόλυτη gaming εμπειρία FIFA 26 σε PlayStation 5 με γιγαντοοθόνες 77 και 98 ιντσών TCL. Γι' αυτό σου λέω, με τέτοιες προσφορές όλοι παίζουν μπαλίτσα. Κλειδής Electric, Μωάτου 49 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-022-552.
2: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιό μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849. Αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr. Καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
4: Πού φτάνουμε? Α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας, στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει, πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κόμψο, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
5: Στη Γερακάρη 40.
6: Οφτώ. Οφτώ. Πού? Στο σπίτι του Αντικριστού. Στην Κριάρη. Αντικριστό. Λαχταριστό. Στο σπίτι του Αντικριστού. Ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα στο Ρέθινο. Το σπίτι του Αντικριστού. Κριάρη 11, δίπλα στο ΡΟΑΕΛ. Όχι Κυριακές, εκτός από τις αργίες. Και για καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τηλεφωνήστε στο 56800.
7: Νιώθεις την κάψα? Την εσωτερική? Τη λέμαρχη? Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Όπως τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα? Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
8: Τη δύναμη στον άνθρωπο τη δίνουνε οι φίλοι.
9: Δευτέρα, 29 Ιουνίου, πανηγύρι Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Γάλλο Ρεθύμνου. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Καρκάνης με το συγκρότημά του.
8: Η μια μεριά η του φαράκιου δεσμίζει με την άλλη.
9: Ο Νίκος Καρκάνης. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στο Γάλλο Ρεθύμνου. Ώρα έναρξης, 9.30 το βράδυ. Είσοδος, 5 ευρώ. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Γαλιανός. Για κρατήσεις, 6945-149-367.
10: Με την Ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας, μοναδικές γεύσεις, το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο, στο Πλακιά. Πλούσιες, αυθεντικές γεύσεις από την κρητική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο, στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984-275846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
11: Παράδοση
12: και τεχνολογία
11: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
12: Κατε...

Radio Megalon στο 9,8 και www.radiomegalon.gr και μας ακούτε και από το Crete FM στην Αθήνα στους 87,5. Με μια ανάσα πώς θα τα πω όλα αυτά, Παναγία μου. Λοιπόν, ναι, ό,τι ακούτε, ό,τι είχε ακούτε να ξέρετε είναι από τα πόδια μου, γιατί εγώ έχω και λίγο δέπη και δεν μπορώ να κάθομαι πολλή ώρα στο ίδιο σημείο, οπότε κουνιέμαι από εδώ, κουνιέμαι από εκεί, κουνιέμαι παραπέρα και πάει λέγοντας. Την εκπομπή την προσφέρει το Ωραία Hairstyling, σαν να σου δύο εδώ στο

Όμορφο ρε θυμνάκι μας. Το λέω ρε θυμνάκι γιατί είναι όμορφο. Είναι μικρό και τσακπίνικο. Βέβαια να πούμε και την αλήθεια μας, να παρκάρεις δεν έχεις, τα νίκια κάνουν 700 ευρώ, 600, 500. Είμαστε ο πιο, πληρώνουμε το πιο ακριβό νερό σε όλη την Ελλάδα. Να ξέρετε, ενημερωτικά σας το λέω. Ο δύο λογαριασμός είναι 20 ευρώ. Έχεις καταναλώσει, γράφει, έχεις καταναλώσει νερό 40 ευρώ και τα τέλη και τα τέλη. Okay. Για το Δήμο, για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο είναι άλλα 40, δηλαδή 60 ευρώ ας πούμε δίνεις το νερό, έτσι, ναι, και τις πιο πολλές μέρες είναι και κομμένο, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε ένα από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα, έχουμε ένα πολύ όμορφο παραλιακό με τους φοινικές μας κτλ. Είναι μια όμορφη πόλη, είναι μια όμορφη πόλη. Το Ρέθυμνό μας. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα είναι όμορφη, να το πω και αυτό. Τουλάχιστον εκεί που έχω πάει εγώ και φιλόξενοι άνθρωποι είναι και όμορφα μέρη έχουν και τρώνε και αυτοί πολύ. Σαν και εμάς. Σαριδάκης Κώστας για τη συνέχεια. Σαπάτητες βουνοκορφές. Να το αφιερώσω στον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, για σένα παίζει το τραγούδι αυτό.

Εύα που φεύγει στα Σκιανέ, λοιπόν, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι κούπες έχουμε πιει όταν πίναμε, γιατί τώρα δεν πίνουμε πια αλκοόλ. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Λοιπόν, Γκαλονάκης Νίκος, εδώ που φεύγει στα Σκιανέ. Και δροσερέ μου αέρα, λέει. Σ'ό,τι σκιανιό και να. Πώς το λέει. Μπέραδεψα τα δάτα. Έχω συγκλονιστεί από αυτή τη μουσική. Σ'ό,τι. Θα το ακούσουμε, θα το ακούσουμε, παιδιά. Βάλτε να πιούμε ένα από τη νερό τουλάχιστον. Έλα, σ'ό,τι δεν τρώω και να. Σ'ό,τι δεν τρώω και να σταθώ. Άντε, το

Έτσι, πάμε τώρα χαλαρά και ωραία, γιατί είμαστε στο τρίτο ημίωρο και πρέπει λίγο να έτσι, πώς κάνανε παλιά στα μαγαζιά οι DJ που πηγαίναμε και καταλαβαίναμε ότι το μαγαζί κλείνει όταν αλλάζανε τη μουσική και τη βάζανε έτσι λίγο πιο κουλτουριάρη και πιο σουξουμούξου και καλά πιο κοιμισμένη για να αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Κάπως έτσι και εγώ τώρα. Βαρουχάκης Μιλτιάδης, ήλιε μου, όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, παιδιά, τι χαμός είχε γίνει. Θυμάμαι, μας το ζητούσαν συνέχεια στο ράδιο να το παίζουμε. Πρώτον, γιατί ξέχασα να σας πω, θα σας το έχω πει αυτό. Εμένα που με ακούτε, κάνω εκπομπή πολλά χρόνια. Τα έχω φάει αυτά με το κουταλάκι, πάω και τα ακούω και ζωντανά μετά, κατάλαβες. Λοιπόν, μας το ζητούσαν οι ακροατές πάρα πολύ να το ακούσουν. Βέβαια, εγώ έχω μια ένσταση για αυτό το τραγούδι και θα πρέπει να βρω τη δημιουργό. Νομίζω είναι της Παντιδάκης η στίχη, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ειρωνική η στίχη και όχι ερωτική. Αλλά τέλος πάντων, αλλά ο καθένας όπως το εισπράττει το τραγούδι. Έτσι λένε. Εγώ μιλάω για μένα, εσείς κάνετε τα δικά σας κουμάντα. Λοιπόν, το ξαναβάζω από την αρχή εννοείται, γιατί μιλάει η εκφωνήτρια, μιλάει. Τι να σας κάνω ρε παιδιά, μιλάω σαν να μην έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου, αλλά τι να σας πω. Έχετε δίκιο.

να αναδρανήσουμε και λίγο-λίγο και μετά πάλι θα ξαναπέσουμε. Το επόμενο ημίωρο, έτσι λίγο θα σας πάω λίγο πιο χαμηλά για να πάτε για ύπνο όμορφα και ποιοτικά με αυτή τη φανταστική φωνή που ακούτε τώρα μια μισή ώρα της Ευαγγελίας της Αρτζετάκης. Μία από το χωριό, δεν την ξέρετε. Λοιπόν, Αλεξανδρονάκης Γιώργος για τη συνέχεια. 12 γλεντιστάδες. Μ' αρέσει ο αριθμός του, μ' αρέσουν οι μαντινάδες του. Έτσι έχει, είναι όμορφο το κόνσεπτ. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα στην μετέπειτα πορεία μας και μετά θα επιστρέψουμε εδώ πέρα. Ελπίζω και αυτοί που δεν έχουν συντονιστεί να συντονιστούν κάποια στιγμή, γιατί μου στείλανε ένα βιντεάκι, ακούνε άλλο σταθμό. Κατά λάθος. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε!
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
10: Θέλω να πάψουν οι λαοί, κάθε σφαγή και μαχή.
9: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
11: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
12: Έλεγανε μου πρόσεχε.
11: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δίνει.

0: έκρηξη. Όλοι θέλουμε ένα καλό deal. Deal Eat. Χειροποίητο καλαμάκι, κοτόπουλο σούβλας, κοντοσούβλι και ένα σωρό ακόμα πίθανες γεύσεις. Και η μπύρα βαριλίσια. Πάντα από αγνά υλικά και χειροποίητα. Deal Eat. Στους Αρμένους. Τηλέφωνο 2831041982.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.

Τελευταίο ημίωρο λοιπόν. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί ευθείας οι 2 ώρες πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και αυτό σημαίνει ότι κάνω πάρα πολύ ωραία παρέα στον εαυτό μου. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι την Πέμπτη στο Δημαρχείο του Σπηλίου έχουμε εκδήλωση, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Σπηλίου, για την αποφύτηση των παιδιών της τρίτης λυκείου που φεύγουν. Κάποιοι έχουν δώσει πανελλήνιες, κάποιοι άλλοι όχι. Τέλος πάντων, τελειώσανε και θα κάνουμε μια μικρή γιορτή και μπορείτε να έρθετε όλοι σας. Όσοι θέλετε να έρθετε, τέλος πάντων. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, Πέμπτη είναι, γάμους δεν έχετε, βαφτίσεις δεν έχετε. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε διαφορετικό είναι να πάτε στο Ρία Hair Styling Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα στο Ρέθυμνο και να κλείσετε ένα ραντεβού πρώτα στο 2831 1038 66, για να πάτε να φιωφιωριστείτε όπως σας αξίζει, να ισιώσετε μαλλί, να κάνετε χτένισμα, να κουρέψετε τα παιδιά σας, να ξερίσετε τον άντρα σας, να τον κουρέψετε τον άντρα σας, να του κόψετε το κεφάλι του άντρα σας, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Τέλος πάντων, Ρία Hair Styling Σαουνάτσου 2 εδώ στο όμορφο Ρέθυμνο. Κιμιονής Βαγγέλης και Μανολιούδης Κλέαρχος για τη συνέχεια, διότι τα παιδιά παίζουν και στον Κάστελο, νομίζω την Τρίτη, 30 του μήνα. 30 είναι αυτός ο μήνας ή 31, δεν ξέρω, να κάνουν και αυτό το κόλπο που κάνουν στα δάχτυλα, που κάνουν έτσι. Τέλος πάντων, τι τραγούδι έχω βάλει από τα παιδιά? Α, τον Εγωισμό θα έχω βάλει σίγουρα, γιατί αυτό μου αρέσει. Εγωισμός, φυσικά, φυσικά. Μα πόσο καλά με ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή απορώ και εγώ με τον εαυτό μου.

ναι. Γιατί στις προτάσεις γάμου λέμε όχι για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου? Να πεις όχι στην πρόταση γάμου. Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχω να τα ακούσω πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, είναι το επόμενο που θα παίξει τώρα. Σαν οργισμένος άνεμος, Σκουλάς Μιλτιάδης, περνάει και ένα μηχανάκι από κάτω, όλα μαζί. Και απολαύστε το κι εσείς σαν και εμένα.

Εκείνα οι μπαξίδες μας εφάγανε. Λοιπόν, είμαι η Ευαγγελία Σαρτζετάκη και ακούστε την εκπομπή Ασκορδουλάκη και Χοχλή. Στο Ράδιο Μεγαλόνισσος, 89,8 και www.radiomegalonissos.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Play Store, ωστόσο, και να μας ακούτε από εκεί. Μπορείτε να γράψετε στο Google

ράδιο μεγαλώνει σας και σας βγάζει στο 24, στο 24 τέλος πάντων, πατάτε play και παίζει το ράδιο μεγαλώνει σας. Από πίσω μου παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι. Θα το αφιερώσω εμένα και του Δημήτρη που μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι συναισθηματικό. Θέλω να σκεφτείτε ότι είμαστε όλοι μας ακροβάτες και όλοι έχουμε καταφέρει στη ζωή μας σε κάποιες περιόδους που όλοι νόμιζαν ότι θα λυγίσουμε και τελικά απλά ακροβατήσαμε. Δεν λυγίσαμε, δεν πετάξαμε, αλλά ακροβατήσαμε. Και αυτό είναι ένα μικρό θαύμα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Μην ξεχνάτε την εκπομπή, την προσφέρει το Ρία Hairstyling Σαουνάτσου 2 εδώ στο Ρέθυμνο. 231-10-38-66 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε το ραντεβού. Εισιτήρια πήγαν από τώρα. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, για να πάτε να αφιωριστείτε όμορφα και ποιοτικά όπως σας αξίζει. Γιατί για να ακούτε αυτή την εκπομπή σας αξίζουν πολλά. Μπράβο σας. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Καλά να περάσετε. Καλά ξέτελα, καλά κρασά. Γιατί πανηγύρια έχουμε, γάμος έχουμε, αρβωνιάς έχουμε, βαφτίσεις έχουμε. Άλλα πράγματα δεν έχουμε και την υγεία μας να έχουμε και όλα τα άλλα θα έρθουν. Λοιπόν, το βάζω από την αρχή γιατί αυτό το τραγούδι είναι ύμνος. Και γεια σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
7: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210 25

0: 2-20-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν Κρητικό Γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.
3: Γεια σας, Γερινέ. Φεγγάρι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
6: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσυγχρονίσει.

0: συγκεκριμένο ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. «Ο παιδικέ μου έρωτα» σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
2: Θέλω να πάψουμε οι λαοί κάθε σφαγή και μαχή.
1: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.

πάει στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού το βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Ακούω πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μικρό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης